0: αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Αίγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη, και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες, και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν, και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη, για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια, και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
1: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
0: τίποτα
1: κύριο Γιώργο Πίτρο.
0: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
1: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
0: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
1: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής, εδώ η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
0: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
1: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
0: μόνο κάνω το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
1: Τώρα.
0: Τέτοια διαχωρισμή.
1: Ναι. Τώρα.
0: Όπου να είναι.
1: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
0: Όχι.
1: Όπως...
0: λοιπόν.
1: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το, πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
0: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φίλμ.
1: Δεν ξέρω ίσως ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα, εγώ είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά σιγά, λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Αλλά δεν φοβήθηκες.
1: Εγώ.
0: Όχι.
1: Μάλλον η καταιγίδα μου, άντε δεν ξέρεις.
0: Δεν ήρθε τελικά.
1: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
0: Αυτό το έχει πει και η Δύση.
1: Από εκεί, μπα, τι λες λοιπόν.
0: Λοιπόν.
1: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαρύ χειμωνιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, για από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
2: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα σύννεφα.
0: Και συνεργάτης.
2: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρο. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
0: Έλα καημένα.
2: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει.
1: Όχι το καλοκαίρι και το πράσινο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
3: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Το διήμερο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου πραγματοποιείται στο Κέντρο Υγείας Αίγινας η 11η εκστρατεία με οδηγό του Διαβήτη 2026. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που φέτος περιλαμβάνει στο διπορικό της και τα νησιά του Αργοσαρονικού, έχει ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τους σακχαρώδη διαβήτη. Η δράση συνδιοργανώνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, το Δήμο Αίγινας και το Κέντρο Υγείας του νησιού. Η προσπάθεια αυτή τελεί υπό την αιγίδα αρμόδιων οργανισμών και υλοποιείται με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημονικών και υγειονομικών φορέων, καθώς και με τη στήριξη χορηγών.
5: Βρισκόμαστε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου πραγματοποιείται η δράση της πρόληψης για το ζαχαρώδη διαβήτη με την εταιρεία με οδηγό το διαβήτη, που στα πλαίσια της 11ης εκστρατείας της φέτος περιλαμβάνει και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σαν Δήμος Αίγινας στηρίζουμε έμπρακτα τέτοιες δράσεις, δεδομένου και ότι η Αίγινα είναι ένας νησιωτικός δήμος και δεν υπάρχει πληρότητα σε ιατρικές ειδικότητες, τέτοιες δράσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, τους εξειδικευμένους γιατρούς, το Κέντρο Υγείας Αίγινας για την πολύ καλή συνεργασία και να ευχηθούμε πάντα να υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν εξετάσεις και για ιατρικές συμβουλές από εξειδικευμένους γιατρούς.
3: Οι πολίτες που θα επισκεφθούν το κέντρο υγείας έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο φάσμα εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρηση γλυκόζης και γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, έλεγχο συνδρόμου διαβητικής νευροπάθειας, προληπτικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας, τρίπλεξ καροτίδων και λιπομέτρησης, οφθαλμολογική εξέταση και σπυρομέτρηση.
6: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Έγινα, στην κυρία Πετρίτη, το Κέντρο Υγείας και όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η έναρξη της 11ης εκστρατείας στην Έγινα. Εδώ και 11 χρόνια έχουμε μία συνέχεια και μία συνέπεια αναφορικά με την πρόληψη για το ζαχαρόδι διαβήτη. Φέτος, ακόμα πιο έντονο, κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και για τα καρδιά και για τα νεφρά, που θεωρώ ότι είναι πληρέστερο το έργο. Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά. Πραγματικά, η έναρξη της εκστρατείας μας ξεκινά με ένα πολύ θετικό πρόσημο.
3: Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ο καθορισμός τομέων και ειδικοτήτων ανά επαγγελματικό λύκειο για το σχολικό έτος 2026-2027. Ειδικότερα για τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά και το πρώτο ημερήσιο επαλέγινας ισχύουν τα ακόλουθα. Τομέας δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ειδικότητες τεχνικός δομικών έργων και γεωπληροφορικής, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού. Με ειδικότητες τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων. Μηχανολογίας, τεχνικός οχημάτων, ναυτιλιακών επαγγελμάτων, πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού, πληροφορικής, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, υγείας, πρόνοιας ευεξίας, βοηθός ιατρικών βιολογικών εργαστηρίων.
7: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επίπεδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως θα είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων, πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να τους συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας, που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς, και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μία ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μία ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται. Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβασης χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες από ψήλωση ιστοφθαρμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασία του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγεί όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικός συνεργάτης με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός από την ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε καταστάσεις του Δήμου Έγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και παρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026.

0: Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής ενέκρινε την κατασκευή νέων εκδοτηρίων και την επέκταση στεγάσεων στο λιμάνι της Αίγινας. Την έγκριση για την υλοποίηση έργου κατασκευής νέων εκδοτηρίων, εισιτηρίων και επέκταση στους στεγάσεων επιβατών στο λιμάνι της Αίγινας έδωσε η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής με επίσημη απόφαση που εκδόθηκε στις 20 Μαΐου. Το έργο αφορά την αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης επιβατών στο κεντρικό λιμάνι του νησιού και εγκρίθηκε βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον Αιγιαλό και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ προβλέπεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Επίσης, σύμφωνα με τα έγγραφα του φακέλου, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων εκδοτηρίων και την επέκταση του υπάρχοντος στεγάστρου, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες του λιμένα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού επισημαίνουν ότι πρόκειται για ήπια και μικρής κλίμακας παρέμβαση με προσωρινό χαρακτήρα για ορισμένες κατασκευές που αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση του χώρου έκδοσης εισιτηρίων. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα ακτινές έγγραφο. Να δούμε μερικά από αυτά. Η έγκριση του έργου συνοδεύεται από σειρά γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από συναρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι η περιοχή του λιμένα βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού και ιστορικού χώρου, γεγονός που επέβαλε αυστηρούς όρους για την προστασία των μνημείων και του περιβάλλοντος. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι η αποφυγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, η μη πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία του λιμένα, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται καμία πρόσθετη κατασκευή χωρίς νέα αδειοδότηση, ενώ η μη τήρηση των όρων συνεπάγεται αυτόματη ανάκληση της έγκρισης. Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η έγκριση δεν αντικαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις, ούτε νομιμοποιεί τυχόν προϋπάρξεις αυθαίρετες κατασκευές. Ο Δήμος Αίγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Στατήρης παραβρέθηκαν σε επετειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Έγιναν Ναυπλιαίων και αμοχώς του. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανος Πεντιντάρχου, Πουλημένος, ο Δήμαρχος Αίγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλιαίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώς του Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλιαίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώς του συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαριλένα Μανώλη. Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 kW, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αίγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για δύο ταχύ οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Αίγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η παραχώρηση χώρου για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς αποφάσισε το Λιμενικό Ταμείο. Έχουμε παρουσιάσει λίγο καιρό πριν την απόφαση για την δημιουργία του μνημείου. Τώρα αφορά την παραχώρηση χώρου αυτή η απόφαση για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς και στον άγνωστο ναυτικό. Πρόκειται δηλαδή ο χώρος για τον χώρο για τον οποίο ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. Η απόφαση ελήφθη κατά συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2026 μετά από αίτημα του Δήμου Αίγινας για την υλοποίηση έργου κοινής ωφελίας στον χώρο του λιμένα. Σύμφωνα με την απόφαση 31 του 2026 εγκρίθηκε η παραχώρηση χώρου έκθεσης 28 τετραγωνικών μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα της Αίγινας για χρονικό διάστημα 4 μηνών με στόχο την κατασκευή του μνημείου. Το αντάλλαγμα ορίστηκε συμβολικά στα 10 ευρώ μηνύως, όπως προβλέπεται από σχετική νομοθεσία. Η παραχώρηση συνοδεύεται από σειρά όρων και προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου, καθώς και η υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων αδειών πριν την εκτέλεση των εργασιών. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο χώρος θα πρέπει να αποδοθεί στην αρχική του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης, ενώ το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χρήσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος χωρίς αποζημίωση. Με έτοιμα προς την Οικονομική Υπηρεσία ξεκινάει η διαδικασία εγκατάστασης των συσκευών C-Track σε 4 παραλίες του νησιού. Σύμφωνα λοπόν με την τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, οι υποδομές θα τοποθετηθούν στις παραλίες Άβρας, Αγίας Μαρίνας, Βαγίας και Μαραθώνα, δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν τη θάλασσα με αυτονομία και ασφάλεια. Πρόκειται για εξειδικευμένα συστήματα τα οποία ήδη έχουν αποδείξει την αξία τους τα προηγούμενα χρόνια. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχαν αποκτηθεί το 2021 στο πλαίσιο της πράξης προσβάσιμη Αίγινα, που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έκτοτε επανατοποθετούνται κάθε καλοκαίρι εξυπηρετώντας πολίτες και επισκέπτες. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 22.865 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και περιλαμβάνει την εγκατάσταση και απεγκατάσταση 4 συσκευών C-Track, την τοποθέτηση αποδυτηρίων ειδικών διαδρομών πρόσβασης και σκιάστρων, καθώς και εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης φθαρμένων εξαρτημάτων. Παράλληλα, προβλέπεται η χρήση συστημάτων τηλεμετρίας για την παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η υλοποίηση θα ανατεθεί σε εξειδικευμένο ανάδοχο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την ορθή λειτουργία του στακτικού ελέγχου σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και την άμεση αποκατάσταση τυχών βλαβών εντός 48 ωρών. Αυτά σύμφωνα με την τεχνική έκθεση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.
0: Μέθριο καιρό και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες η τελευταία μέρα του Μαΐου στην Αίγινα. Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του κόμβου του Μετεό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της τελευταίας μέρας του Μαΐου στην Αίγινα. Έτσι την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με αραιή συννεφιά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, καιρικές συνθήκες θα είναι παρόμοιες με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει ή να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου και τον καιρό να παραμένει έθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και στη συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ.

0: επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία γλυπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννητικό φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
2: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Και να σας και για τον Δήμαρχο που

0: Στήφαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Τερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης, πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάλης.
1: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
2: Όσες
1: θέλεις.
2: Τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
1: τους έγκριτους.
2: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
1: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
2: Όχι, δεν θέλεις. Παναγίδε,
1: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
2: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
0: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
1: Είναι εκτός Αιγίνης.
0: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
1: Την είδαμε, εδώ είναι.
0: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
1: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε, και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα

0: έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Έγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Έγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
1: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις. Πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 30, 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
1: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
3: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε
2: παρουσία.
1: Ξέρετε τα...
2: εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι, ναι.
1: Βέβαια,
2: είναι έτσι ακριβώς όπως το...
1: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
1: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Μπράβο,
1: πολύ.
5: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ιρής Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
5: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής υγείας. Παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται. Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές, όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες από ψήλωση των φθαρμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασίας του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγεί όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικός συνεργάτης με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός από την ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε καταστάσεις του Δήμου Έγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και παρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής ενέκρινε την κατασκευή νέων εκδοτηρίων και την επέκταση στεγάσεων στο λιμάνι της Αίγινας. Την έγκριση για την υλοποίηση έργου κατασκευής νέων εκδοτηρίων, εισιτηρίων και επέκταση στους στεγάσεων επιβατών στο λιμάνι της Αίγινας έδωσε η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής με επίσημη απόφαση που εκδόθηκε στις 20 Μαΐου. Το έργο αφορά την αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης επιβατών στο κεντρικό λιμάνι του νησιού και εγκρίθηκε βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον Αιγιαλό και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ προβλέπεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Επίσης, σύμφωνα με τα έγγραφα του φακέλου, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων εκδοτηρίων και την επέκταση του υπάρχοντος στεγάστρου, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες του λιμένα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού επισημαίνουν ότι πρόκειται για ήπια και μικρής κλίμακας παρέμβαση με προσωρινό χαρακτήρα και ορισμένες κατασκευές.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 4.
5: Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα εκτενές έγγραφο. Να δούμε μερικά από αυτά. Η έγκριση του έργου συνοδεύεται από σειρά γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από συναρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι η περιοχή του λιμένα βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού και ιστορικού χώρου, γεγονός που επέβαλε αυστηρούς όρους για την προστασία των μνημείων και του περιβάλλοντος. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι η αποφυγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, η μη πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία του λιμένα, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται καμία πρόσθετη κατασκευή χωρίς νέα αδειοδότηση, ενώ η μη τήρηση των όρων συνεπάγεται αυτόματη ανάκληση της έγκρισης. Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η έγκριση δεν αντικαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις, ούτε νομιμοποιεί τυχόν προϋπάρξεις αυθαίρετες κατασκευές.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Ο Δήμος Έγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Τατήρης παραβρέθηκαν σε επετειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Μετανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πενιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαριλένα Μανώλη. Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 kW, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στη καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Έγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για δύο ταχύ οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Έγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται. Η παραχώρηση χώρου για την κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς αποφάσισε το Λιμενικό Ταμείο. Έχουμε παρουσιάσει λίγο καιρό πριν την απόφαση για την δημιουργία του μνημείου. Τώρα αφορά την παραχώρηση χώρου αυτή η απόφαση για την κατασκευή μνημείου αφαιρωμένου στους αδικοχαμένους ναυτικούς και στον άγνωστο ναυτικό. Πρόκειται δηλαδή για τον χώρο ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2026 μετά από αίτημα του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση έργου κοινής ωφελίας στον χώρο του λιμένα. Σύμφωνα με την απόφαση 31 του 2026 εγκρίθηκε η παραχώρηση χώρου έκταση 28 τετραγωνικών μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα της Έγινας για χρονικό διάστημα 4 μηνών με στόχο την κατασκευή του μνημείου. Το αντάλλαγμα ορίστηκε συμβολικά στα 10 ευρώ μηνύως όπως προβλέπεται από σχετική νομοθεσία. Η παραχώρηση συνοδεύεται από σειρά όρων και προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου καθώς και η υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων αδειών πριν την εκτέλεση των εργασιών. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο χώρος θα πρέπει να αποδοθεί στην αρχική του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης, ενώ το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χρήσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος χωρίς αποζημίωση.

0: Με έτοιμα προς την οικονομική υπηρεσία ξεκινάει η διαδικασία εγκατάστασης των συσκευών C-Track σε 4 παραλίες του νησιού. Σύμφωνα λοιπόν με την τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, οι υποδομές θα τοποθετηθούν στις παραλίες Άβρας, Αγίας Μαρίνας, Βαγίας και Μαραθώνα, δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν τη θάλασσα με αυτονομία και ασφάλεια. Πρόκειται για εξειδικευμένα συστήματα τα οποία ήδη έχουν αποδείξει την αξία τους τα προηγούμενα χρόνια. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχαν αποκτηθεί το 2021 στο πλαίσιο της πράξης προσβάσιμη Αίγινα, που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έκτοτε, επανατοποθετούνται κάθε καλοκαίρι, εξυπηρετώντας πολίτες και επισκέπτες. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 22.865 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και περιλαμβάνει την εγκατάσταση και απεγκατάσταση 4 συσκευών C-Track, την τοποθέτηση αποδυτηρίων ειδικών διαδρομών πρόσβασης και σκιάστρων, καθώς και εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης φθαρμένων εξαρτημάτων. Παράλληλα, προβλέπεται η χρήση συστημάτων τηλεμετρίας για την παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η υλοποίηση θα ανατεθεί σε εξειδικευμένο ανάδοχο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την ορθή λειτουργία του στακτικού ελέγχου σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και την άμεση αποκατάσταση τυχών βλαβών εντός 48 ωρών. Αυτά σύμφωνα με την τεχνική έκθεση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.
0: Μέθριο καιρό και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες η τελευταία μέρα του Μαΐου στην Αίγινα. Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του κόμβου του Μετεό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της τελευταίας μέρας του Μαΐου στην Αίγινα. Έτσι την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με αραιή συννεφιά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, οι καιρικές συνθήκες θα είναι παρόμοιες με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει ή να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου και τον καιρό να παραμένει έθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και στη συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ.
1: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
3: 10η.
2: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
2: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
3: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
4: Όσες
3: θέλεις.
4: Τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
3: τους έγκριτους.
4: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
3: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας αν θέλεις.
4: Όχι,
3: δεν θέλεις.
4: Παναγίδε,
3: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
4: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
3: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ Το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυρή, είναι θησαυρή, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
5: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο, Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
6: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
5: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
7: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
6: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
7: θα κάνουμε
6: παρουσία.
5: Ξέρετε τα...
6: Εδώ στην πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
7: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
6: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
7: Ναι, ναι.
5: Βέβαια,
6: όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
5: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
7: έτσι.
5: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
7: Έτσι.
5: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
8: Μπράβο,
5: πολύ.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, θα μας τα πεις καλύτερα. Και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
8: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά. Είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
0: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
8: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
8: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύση μήλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας. Πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Και τέλος πρέπει να υπάρχει.
1: Ακούτε
8: ένα σχέδιο.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
8: Οι ζώνες,
1: η ώρα είναι
8: 4:30. Είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
0: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
8: Σωστά. Καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως το που βρίσκονται. Έτσι όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα, και αφού κάνουν όλα αυτά πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
8: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου, και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
0: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
8: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
0: Ποιος συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
8: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Mm-hmm. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
0: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
8: Υπάρχουν τα πρόστιμα, σύμφωνα με τα δασικά, αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
0: Και βέβαια υπάρχουν και τα... υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
8: Σωστά,
0: εννοείται. Που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση.
8: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό προστασίας. Ο κανονισμός προστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Mm. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
0: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο?
8: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο νοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
0: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αιγινά, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αιγινά.
8: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά, σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες, κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Mm-hmm. Για να κάνει την ανάλογη.
0: Δηλαδή, να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο, και να το γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες, είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
8: Σωστά.
0: Δηλαδή, με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
8: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο mm-hmm. παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
0: Μάλιστα.
8: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση mm-hmm. κοντά, mm-hmm. αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
0: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη διάβια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
8: Ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά. Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα έτσι, στην περιοχή.
0: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο?
8: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά mm. και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
0: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
8: Για να αλλάξει μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο ή να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, mm-hmm. η κάλυψη του mm-hmm. οικοπαίδου.
0: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
8: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού. Και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30, αν αφορά οικόπεδο, θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Mm-hmm. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιο έλεγχο, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
0: Τώρα τόσο και οι δύο νομοθεσίες όσον αφορά τα καθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
8: Τώρα αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
0: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
8: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα και να πάρει ευθύνη ατομικά.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα ακαθάριστο χώρο, μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα. Αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
8: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε αυτή η νομοθεσία το 2023, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη, οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
0: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
8: Σωστά.
0: Και γνωρίζεις πολύ καλά και, και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
8: Η Αίγινα, λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μια φωτιά, σε μια έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μια δύσκολη στιγμή.
0: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ, να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει στο οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα αν θες να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
8: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργετικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργητικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια πισίνα. Τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές σίτες και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτεί τη συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου για να μην μπορεί να εισέλθει φωτιά.
0: Μάλιστα. Πάντως αυτά που μας λες Νικόλα τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος του. Δηλαδή, αν ξέρετε αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στη τηλεόραση κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά, αμέσως θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ,
8: σηματιστές να συντηρήσει.
0: Τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να, και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
8: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητο, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
0: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το

0: Οδό πρόσβαση στο ακίνητο, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Mm-hmm. Είναι πολύ mm-hmm. σημαντικά όλα αυτά.
1: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
2: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες

0: φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση. Ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
1: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
0: τίποτα
1: κύριο Γιώργο Πίτρο.
0: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
1: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
0: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
1: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
0: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή
1: από
0: που λέμε.
1: Εδώ. Ναι. Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
0: μόνο
1: κάνω
0: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
1: Τώρα.
0: Τέτοια διαχωρισμή.
1: Ναι. Τώρα.
0: Όπου να.
1: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
0: Όπως...
1: λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί. Και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
0: Το ακρογιάλι θα ήταν τη Πέντζος Φιλμ.
1: Δεν ξέρω ίσως. Ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
0: Αλλά δεν φοβήθηκες.
1: Εγώ. Oh. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρεις.
0: Δεν ήρθε τελικά.
1: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν. Αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
0: Αυτό το έχει επικυβήσει.
1: Από εκεί, μπα, τι λες λοιπόν.
0: Λοιπόν.
1: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαρύ χειμωνιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
2: Συμβία συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα σύν.
0: Και συνεργάτης.
2: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρο. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
0: Έλα καημένα.
2: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει.
1: Όχι το καλοκαίρι και το βράδυ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
3: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Το διήμερο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου πραγματοποιείται στο Κέντρο Υγείας Αίγινας η 11η εκστρατεία με οδηγό του Διαβήτη 2026. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που φέτος περιλαμβάνει στο διπορικό της και τα νησιά του Αργοσαρονικού, έχει ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τους ακαρόιδη διαβήτη. Η δράση συνδιοργανώνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, το Δήμο Αίγινας και το Κέντρο Υγείας του νησιού. Η προσπάθεια αυτή τελεί υπό την αιγίδα αρμόδιων οργανισμών και υλοποιείται με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημονικών και υγειονομικών φορέων, καθώς και με τη στήριξη χορηγών.
1: Βρισκόμαστε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου πραγματοποιείται η δράση της πρόληψης για το ζαχαρώδη διαβήτη με την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, που στα πλαίσια της 11ης εκστρατείας της φέτος περιλαμβάνει και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σαν Δήμος Αίγινας στηρίζουμε έμπρακτα τέτοιες δράσεις, δεδομένου και ότι η Αίγινα είναι ένας νησιωτικός δήμος και δεν υπάρχει πληρότητα σε ιατρικές ειδικότητες, τέτοιες δράσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, τους εξειδικευμένους γιατρούς, το Κέντρο Υγείας Αίγινας για την πολύ καλή συνεργασία και να ευχηθούμε πάντα να υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν εξετάσεις και για ιατρικές συμβουλές από εξειδικευμένους γιατρούς.
3: Οι πολίτες που θα επισκεφθούν το Κέντρο Υγείας έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο φάσμα εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρηση γλυκόζης και γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, έλεγχο συνδρόμου διαβητικής νεφροπάθειας, προληπτικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας, τρίπλεξ καροτίδων και λιπομέτρησης, οφθαλμολογική εξέταση και σπυρομέτρηση.
4: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Αίγινας, την κυρία Πετρίτη, το Κέντρο Υγείας και όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η έναρξη της 11ης εκστρατείας στην Αίγινα. Εδώ και 11 χρόνια έχουμε μία συνέχεια και μία συνέπεια αναφορικά με την πρόληψη για το ζαχαρώδη διαβήτη. Φέτος, ακόμα πιο έντονο, κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και για τα καρδιά και για τα νεφρά, που θεωρώ ότι είναι πληρέστερο το έργο. Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά. Πραγματικά, η έναρξη της εκστρατείας μας ξεκινά με ένα πολύ θετικό πρόσημο.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ο καθορισμός τομέων και ειδικοτήτων ανά επαγγελματικό λύκειο για το σχολικό έτος 2026-2027. Ειδικότερα για τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά και το πρώτο ημερήσιο επαλέγγυνας ισχύουν τα ακόλουθα. Τομέας δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ειδικότητες τεχνικός δομικών έργων και υγειοπληροφορικής, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού. Με ειδικότητες τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων. Μηχανολογίας, τεχνικός οχημάτων, ναυτιλιακών επαγγελμάτων, πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού. Πληροφορικής, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, υγείας, πρόνοιας ευεξίας, βοηθός ιατρικών βιολογικών εργαστηρίων.
6: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, Τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3/5, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5/6 και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8/6. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να τους συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μία ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μία ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Αίγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η Τεχνική Υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται. Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες από ψήλωση ιστοφθαρμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασία του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγεί όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικός συνεργάτης με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός από την ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο από το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε εγκαταστάσεις του Δήμου Αίγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και παρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026. Ο Δήμος Αίγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Τσατήρης παραβρέθηκαν σε επαιτειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Αίγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανος Πενιντάρχου, Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναφλίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχός του Σήμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαελένα Μανώλη.

0: Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 κιλοβάτ, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αίγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για δύο ταχύ οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ, ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Αίγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται. Με έτοιμα προς την οικονομική υπηρεσία ξεκινάει η διαδικασία εγκατάστασης των συσκευών C-Track σε 4 παραλίες του νησιού. Σύμφωνα λοιπόν με την τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, οι υποδομές θα τοποθετηθούν στις παραλίες Άβρας, Αγίας Μαρίνας, Βαγίας και Μαραθώνα, δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν τη θάλασσα με αυτονομία και ασφάλεια. Πρόκειται για εξειδικευμένα συστήματα τα οποία ήδη έχουν αποδείξει την αξία τους τα προηγούμενα χρόνια. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχαν αποκτηθεί το 2021 στο πλαίσιο της πράξης προσβάσιμη Αίγινα, που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έκτοτε, επανατοποθετούνται κάθε καλοκαίρι, εξυπηρετώντας πολίτες και επισκέπτες. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 22.865 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και περιλαμβάνει την εγκατάσταση και απεγκατάσταση 4 συσκευών C-Track, την τοποθέτηση αποδυτηρίων ειδικών διαδρομών πρόσβασης και σκιάστρων, καθώς και εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης φθαρμένων εξαρτημάτων. Παράλληλα, προβλέπεται η χρήση συστημάτων τηλεμετρίας για την παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η υλοποίηση θα ανατεθεί σε εξειδικευμένο ανάδοχο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την ορθή λειτουργία του στακτικού ελέγχου σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και την άμεση αποκατάσταση τυχών βλαβών εντός 48 ωρών. Αυτά σύμφωνα με την τεχνική έκθεση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.
0: Μέθριο καιρό και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες η τελευταία μέρα του Μαΐου στην Αίγινα. Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του κόμβου του Μετεό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της τελευταίας μέρας του Μαΐου στην Αίγινα. Έτσι την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με αραιή συννεφιά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, καιρικές συνθήκες θα είναι παρόμοιες με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει ή να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου και τον καιρό να παραμένει έθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και στη συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
2: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Τι να της και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις
4: μπορώ. Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Εγινίτες, αλλά Εγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Έγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
3: Εδώ έχουμε. Εδώ έχουμε το δίδυμο. Το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις. Όχι, δεν θέλεις. Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς στον Δημάρχο, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
3: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη, που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε, και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, «Υδατογραφίες», κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μία ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια ακριβώς για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω.
1: Ακούτε
6: την
1: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 5:30.
6: Και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου τη Σοφία που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει. Επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί, έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... Και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
3: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε
2: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
2: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή. Να
2: σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύση και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι, ναι.
6: Βέβαια,
2: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
3: έτσι,
6: με τις παρέες, με τα κινητά,
3: έτσι,
6: με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
7: Μπράβο,
6: πολύ.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο TB Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νίκολα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, θα μας τα πεις καλύτερα, και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
1: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά. Είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
0: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
1: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
1: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύσιμη ύλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας, πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Και τέλος πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες, είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
0: Νίκολα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
1: Σωστά. Καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως του που βρίσκονται. Έτσι, όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα. Και αφού κάνουν όλα αυτά, πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
1: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου. Και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
0: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
1: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
0: Ποιος συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
1: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Mm-hmm. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
0: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
1: Υπάρχουν τα πρόστιμα σύμφωνα με τα δασικά αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται, το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
0: Και βέβαια υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
1: Σωστά,
0: εννοείται. Που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση.
1: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
0: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο?
1: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο ενοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
0: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αιγινά, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αιγινά.
1: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά, σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες, κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει

0: Απλά να έχει κοντά, σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες, κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Mm-hmm. Για να κάνει την αναλογία.
1: Δηλαδή, να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο, και να το γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες, είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
0: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο mm-hmm. παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση mm-hmm. κοντά, mm-hmm. αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
1: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη Διάβγεια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
0: Ναι, ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά. Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα έτσι, στην περιοχή.
1: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο.
0: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά mm. και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
1: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
0: Δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή. Για να αλλάξει μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο ή να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση mm-hmm. η κάλυψη του mm-hmm. οικοπαίδου.
1: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
0: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού. Και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30, αν αφορά οικόπεδο, θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Mm-hmm. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιο έλεγχο, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
1: Τώρα τόσο και οι δύο νομοθεσίες όσον αφορά τα καθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
0: Τώρα αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
1: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
0: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα mm-hmm. και να πάει η ευθύνη ατομικά.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα ακαθάριστο χώρο, μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα, αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
0: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε και αυτή η νομοθεσία το 2023, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική mm. και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Mm. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη, οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
1: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
0: Σωστά.
1: Και γνωρίζεις πολύ καλά και, και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
0: Η Αίγινα, λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μία φωτιά, σε μία έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μία δύσκολη στιγμή.
1: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ, να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει στο οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία

0: Τώρα είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών. Είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα, αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ότι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργητικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια επισίνα. Τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές ήττες και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου για να μην μπορεί να εισέλθει φωτιά.
0: Μάλιστα. Πάντως αυτά που μας λες, Νικόλα, τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος. Δηλαδή, αν ξέρετε αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά, αμέσως θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ,
1: τα σχηματιστές να συντηρήσει,
0: τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να μην και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
1: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητο, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
0: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής, ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη, χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
3: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη, και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες, και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν, και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη, για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια, και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
4: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
3: τίποτα
4: κύριο Γιώργο Πίτρο.
3: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
4: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
3: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
4: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής, εδώ η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
3: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
4: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
3: κάνω το τείχος του Βερολίνου. Γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
4: Τώρα.
3: Τέτοια διαχωρισμή.
4: Ναι. Τώρα.
3: Όπου να.
4: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
3: Όχι.
4: Λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας. Καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα έναν σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το, πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί. Και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
3: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φιλμ.
4: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχόταν σιγά σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
3: Αλλά δεν φοβήθηκες.
4: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρεις.
3: Δεν ήρθε τελικά.
4: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέσης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
3: Αυτό το έχει πει και η Δύση.
4: Από εκεί, μπα, τι λες, λοιπόν. Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαρύ χειμωνιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
5: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
3: σύννεφα. Και συνεργάτης.
5: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει
2: ακούτε
5: ποτέ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Η ώρα είναι πρόσκληση, 6. Η τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει.
4: Όχι το καλοκαίρι και το βράδυ.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
0: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Έγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το διήμερο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου πραγματοποιείται στο Κέντρο Υγείας Έγινας η 11η εκστρατεία με οδηγό του Διαβήτη 2026. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία που φέτος περιλαμβάνει στο διπορικό της και τα νησιά του Αργοσαρονικού, έχει ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τους σακχαρώδη διαβήτη. Η δράση συνδιοργανώνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, το Δήμο Έγινας και το Κέντρο Υγείας του νησιού. Η προσπάθεια αυτή τελεί υπό την αιγίδα αρμόδιων οργανισμών και υλοποιείται με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημονικών και υγειονομικών φορέων, καθώς και με τη στήριξη χορηγών.
6: Βρισκόμαστε στο Κέντρο Υγείας Έγινας, όπου πραγματοποιείται η δράση της πρόληψης για το ζαχαρώδη διαβήτη με την εταιρεία με οδηγό το διαβήτη, που στα πλαίσια της 11ης εκστρατείας της φέτος περιλαμβάνει και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σαν Δήμος Έγινας, στηρίζουμε έμπρακτα τέτοιες δράσεις, Δεδομένου και ότι η Αίγινα είναι ένας νησιωτικός δήμος και δεν υπάρχει πληρότητα σε ιατρικές ειδικότητες, τέτοιες δράσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία με οδηγό το διαβήτη, τους εξειδικευμένους γιατρούς, το Κέντρο Υγείας Αίγινας για την πολύ καλή συνεργασία και να ευχηθούμε πάντα να υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν εξετάσεις και για ιατρικές συμβουλές από εξειδικευμένους γιατρούς.
0: Οι πολίτες που θα επισκεφθούν το Κέντρο Υγείας έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο φάσμα εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρηση γλυκόζης και γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, έλεγχο συνδρόμου διαβητικής νευροπάθειας, προληπτικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας, τρίπλεξ καροτίδων και λιπομέτρησης, οφθαλμολογική εξέταση και σπυρομέτρηση.
7: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Αίγινα, στην κυρία Πετρίτη, το Κέντρο Υγείας και όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η έναρξη της 11ης εκστρατείας στην Αίγινα. Εδώ και 11 χρόνια έχουμε μία συνέχεια και μία συνέπεια αναφορικά με την πρόληψη για το ζαχαρόδι διαβήτη. Φέτος, ακόμα πιο έντονο, κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και για τα καρδιά και για τα νεφρά, που θεωρώ ότι είναι πληρέστερο το έργο. Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά. Πραγματικά, η έναρξη της εκστρατείας μας ξεκινά με ένα πολύ θετικό πρόσημο.
0: Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ο καθορισμός τομέων και ειδικοτήτων ανά επαγγελματικό λύκειο για το σχολικό έτος 2026-2027. Ειδικότερα για τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά και το πρώτο ημερήσιο επαλέγγυνας ισχύουν τα ακόλουθα. Τομέας δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ειδικότητες τεχνικός δομικών έργων και υγειοπληροφορικής, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού. Με ειδικότητες τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων. Μηχανολογίας, τεχνικός οχημάτων, ναυτιλιακών επαγγελμάτων, πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού, πληροφορικής, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, υγείας, πρόνοιας ευεξίας, βοηθός ιατρικών βιολογικών εργαστηρίων.
8: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επίπεδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Αίγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Αίγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Αίγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Αίγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών. Άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής. 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως θα είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων, πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να τους συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών με ανακοινοποίηση από το site μας Και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο γενικό λύκειο. Και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μία ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μία ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται. Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες από ψήλωση των φθαρμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασία του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγία όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικός συνεργάτης με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός από την ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε καταστάσεις του Δήμου Έγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και επαρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026.

0: Δήμος Έγινα συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Τσατήρης παραβρέθηκαν σε επαιτειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πενιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαριλένα Μανώλη. Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 kW, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στη καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Έγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για δύο ταχύ οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Έγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται. Με έτοιμα προς την Οικονομική Υπηρεσία ξεκινάει η διαδικασία εγκατάστασης των συσκευών C-Track σε 4 παραλίες του νησιού. Σύμφωνα λοιπόν με την τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Έγινας, οι υποδομές θα τοποθετηθούν στις παραλίες Άβρας, Αγίας Μαρίνας, Βαγίας και Μαραθώνα, δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν τη θάλασσα με αυτονομία και ασφάλεια. Πρόκειται για εξειδικευμένα συστήματα τα οποία ήδη έχουν αποδείξει την αξία τους τα προηγούμενα χρόνια. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχαν αποκτηθεί το 2021 στο πλαίσιο της πράξης προσβάσιμη Έγινα, που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έκτοτε, επανατοποθετούνται κάθε καλοκαίρι, εξυπηρετώντας πολίτες και επισκέπτες. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 22.865 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και περιλαμβάνει την εγκατάσταση και απεγκατάσταση 4 συσκευών C-Track, την τοποθέτηση αποδυτηρίων ειδικών διαδρομών πρόσβασης και σκιάστρων, καθώς και εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης φθαρμένων εξαρτημάτων. Παράλληλα, προβλέπεται η χρήση συστημάτων τηλεμετρίας για την παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η υλοποίηση θα ανατεθεί σε εξειδικευμένο ανάδοχο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την ορθή λειτουργία του στακτικού ελέγχου σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και την άμεση αποκατάσταση τυχών βλαβών εντός 48 ωρών. Αυτά σύμφωνα με την τεχνική έκθεση.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μέθριο καιρό και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες η τελευταία μέρα του Μαΐου στην Έγινα. Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του κόμβου του Μετεό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της τελευταίας μέρας του Μαΐου στην Έγινα. Έτσι την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με αραιή συννεφιά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλύουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος οι καιρικές συνθήκες θα είναι παρόμοιες με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει ή να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου και τον καιρό να παραμένει έθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και στη συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ.
1: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία γλυπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά, βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
2: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς...
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 6:30.
2: Στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας. Να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάλης.
4: Την αυσκή για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις
4: εγώ. Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε, εκπέρασε τον κύριο
4: Βουρλούμη. Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα να περιττώ, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα. Αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί τους συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσιαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και η, σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο, δηλαδή πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις. Πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί, έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, ναι, και για μεγάλους.
4: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε.
2: Παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
2: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι, ναι.
6: Βέβαια.
2: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί
4: έτσι,
6: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκο Λατόγια. Είναι ενεργειακός επιτυχίας.

0: πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έλληνα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νίκολα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, να μας τα πεις καλύτερα, και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
2: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά, είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
1: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
2: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
2: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύση μήλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας. Πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Και τέλος πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες, είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
1: Νίκολα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
2: Σωστά. Καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως το που βρίσκονται. Έτσι όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα, και αφού κάνουν όλα αυτά πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
1: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
2: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου, και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
1: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
2: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
1: Ποιος συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
2: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Mm-hmm. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
1: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
2: Υπάρχουν τα πρόστιμα σύμφωνα με τα δασικά αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται, το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ.

0: και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
1: Και βέβαια υπάρχουν και τα... υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
0: Σωστά,
1: εννοείται. Που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση.
0: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό προστασίας. Ο κανονισμός προστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
1: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο?
0: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο ενοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
1: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αιγινά, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αιγινά.
0: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά, σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες, κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Mm-hmm. Για να κάνει την ανάλογη.
1: Δηλαδή, να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο, και να το γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες, είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
0: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά, αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
1: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη διάβια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
0: Ναι, ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά. Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα έτσι, στην περιοχή.
1: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο?
0: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
1: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
0: Για να αλλάξει μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο, να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, η κάλυψη του οικοπέδου.
1: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
0: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού. Και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30, αν αφορά οικόπεδο, θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Mm-hmm. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιος έλεγχος, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
1: Τώρα τόσο και οι δύο νομοθεσίες όσο αφορά τα καθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες, οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
0: Τώρα αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
1: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
0: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες, ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα, mm-hmm. και να πάει η ευθύνη ατομικά.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση, όταν έχουμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο, και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα ακαθάριστο χώρο, μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι, και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα. Αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
0: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε και αυτή η νομοθεσία το 2023, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη. Οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
1: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
0: Σωστά.
1: Και γνωρίζεις πολύ καλά και, και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
0: Η Αίγινα, λόγω των λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μία φωτιά, σε μία έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μία δύσκολη στιγμή.
1: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ. Να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει στο οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα, αν θες, να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργετικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργητικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια επισίνα. Αυτά, τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές σίτες και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου για να μην μπορεί να εισέλθει η φωτιά.
1: Μάλιστα. Πάντως αυτά που μας λες, Νικόλα, τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος του. Δηλαδή, ανεξάρτητα αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στη τηλεόραση κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά, αμέσως θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ,
0: τα σηματιστές να συντηρήσει,
1: τα πάντα όλα όσα προβλέπονται προκειμένου να μην, και οι πολίτες να μην έχουν.
2: Ελέησον βάσει Θεός και το Αγελός, δεν με θες από άξον και
3: ελέησον. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Relation, relation, relation.
2: Δόξα σε Θεός, ελπίσιμον και δόξα σε ο ανίδη πυρήνων γλωσσών καταπέμψα στο Πανάγιο αυτό πνεύμα επίσης Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο Αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες πνευματικού και Παναμόμου Αγίας Δημητρός των Αγίων δόξαν και Θεοκυρίκων Αποστόλων και πάντων των Αγίων ελεήσει εξωσή ημάς αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελεήσουν και σωσόν ημάς.
3: Αμήν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Ξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και στους αιώνας των αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα, συγχώρησα αμίας ημήν. Άγιε επίσκεψη και υγεία στα συνήθεια ημών. Ένα και ονοματό σου και ελέησον και ελέησον και ελέησον. Το ξαπατρί και ο και αγίο πνεύμα και νυν και αή και στου αιώνα του να μην. Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ω εν ουρανό και επί τη γη, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ω και εμεί αφήμεν τη οφειλία τη ημών. Και εμεί εν έγκυση μα τη πειρασμών, αλλά ρίξε εμά από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειλε τη βασιλεία και δύναμη στη δόξα, Πατρός και του Υιού και Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και σε όλους των αιώνων.
4: Αμήν, σώσα και το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, νίκαζε βασιλεύση κατά βαρβάρων δρούμενος και των σών φυλάτων για του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο επισοδίσεν το σταυρό εκουσίω στην υπονήμωση σου κοινή πολιτεία, του εκτιμού σου δώσει, Χριστέ ο Θεό, έφεραν τη δυνάμει σου του πιστού βασιλίσιμων, νίκαζε χορηγών αυτή κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία ενέχει την συν όπλη ήρυνση των τρόπων. Και είναι και εκεί ο σου να μην προστασία φοβέρα και κατέστητε μη παρέτη σαν καθήτη τη εκκλησία ημών. Πάνετε Θεοτόκη. Στήριξαν Ορθοδόξων πολιτεία σώζει ω εκέρε ο βασιλεύει και χωρί για αυτού σαν την νίκη, διότι έτυχε στο Θεό μόνο η ευλογημένη. Λέισον και λέισον και λέισον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Αμήν, εν όμα την Κύριε ευλόγηση του Πάτε.
2: Δόξα τη Αγία και μόνος του Υιού και όχι την Επικριάδη. Πάντα την
4: Αμήν. Δόξα εν υψίσθαι Θεό και επικείς οι ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίσθαι Θεό και επικείς οι ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίσθαι Θεό και επικείς οι ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γίνει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γίνει την ένεσή σου. Κύριε τι επληθείς αθλιβοντές με πολύ επανίσταται με με. Πολύ λέγωσε την ψυχή μου και η σωτηρία αυτόν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτρο μου δόξα μου και ψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρενε και έκαξα και επικούσα με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην Κύπρος, εξηγέρθην ότι Κύριος συντηλήψετε μου. Ού φοβηθήσουμε από μεριά του λαού το κύκλο συνεπιθεμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους παιχνοντάς Ματέως, οδόντας αματωλών συνέτριψας. Του Κύριου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσα εξηγέθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μην το θυμό σου ελέγξουμε, μην δει διοργή σου παιδεύσουμε. Ότι τα βέλη σου επάγει σάμι και επεστήριξες επί με την χείρα σου. Ού κρέας την ίνηση εν της αρκή μου προσώπου της οργής σου. Ού κρέας την ίνηση ως θέμου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι έρνουν με παίρνει την κεφαλή μου, ως η φορτίο βαρύ ευαρύσε με μέ. Προσώσαν και σάμψε μου ολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου, και τα ρεπόσια κατά κάθεν ως τέλους όλη την ημέρα σκεθροπάζουν πορευόμενοι. Ό,τι έψω με πλήσαν μπεγμάτων και ου κρέας την ίνηση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα οριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε αντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπικρίβει. Η καρδία μου ταράχθη κατελειπέ με ισχύς μου και το φως του ανθαρμό μου και αυτό ουκάστη με δεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξαναντίες μου ήγκησαν και έσαν και έγκησαν μου από μακρόθεν έσαν. Και εξευδιάζονται ζητούντες ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μου ελάτη της αματιότητας και δωλειώτες όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ως σήκω φως ουκ οίκων και ως οι άλλους ουκ ανοίγων το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούν και ουκ έχουν το στόμα αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα εσύ, είσαι ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχρέωση εχθρή μου και εν τόσο αριστείνε υπόδος μου περμένει μεγαλευμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και αδικητών με ενώπιον με στη δία παντός. Ότι να μην μου γάρα καιρό και με μισή επέ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κυριατούνται περ εμέ και εμπληθήσα μισούτες με αδίκως. Οι ανταποδότες με κακά αντί αγαθών ενδιέβαλε με επικατεδίκων αγαθοσύνη. Μην εγκαταλείψουμε, Κύριε Θεός μου, από εισαπημού πρόσχη στη βοήθειά μου και εισωτερία μου. Μην εγκαταλείψουμε, Κύριε Θεός μου, από εισαπημού πρόσχη στη βοήθειά μου και εισωτερία μου. Ο Θεός προσεωθρίζω, εδίψε εσύ ψυχή μου, προς απρόξη, άκρου, μεργή, ειδήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγίο όφθηση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσω το ελαιό σου πεζοά στα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσεως εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου χωρώτας χείρας μου. Ως εξαιτία το σκεπείο της εμπληστή η ψυχή μου και η χίλια γαλιά σου ενέσαι στο στόμα μου. Ήγε μου μόνο μόνο σου επιστρομονής μου ότι συνόθεσαι μένα τον Ισέ. Ότι έγινες βοηθός μου και τη σκέμη το πτερίγω σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει τη δεξιά σου. Φρίδε εις μάδεν εζήτησαν την ψυχή μου. Είσαι ελεύθερη στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσω της εις χείρας ρομφέας με έδεσαι αλλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφανθίστε επί το Θεό, επενθίστε πάσο μήνων αυτό, ότι ενεφράγει στο μάλλον τον άδικα. Εν τη σώθησε μέρα τον Ισέ, ότι είναι βοηθός μου, και εν τη σκέμη το πτερνικό σου αγαλιάσομαι. Εκολύτη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και είναι και έγκυσε ως να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Και ελέησον, και ελέησον, και ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και έγκυσον ας την αμήν. Κύριε ο Θεός της Τηρίας μου ημέρα σε κέκαξα και την εκτείνει αντίον σου. Είσαι ελθάρι τον οποίο σου προσευχή μου πλούντο όσο τη δέησή μου. Ότι επλήσει καγόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει έγκυσε. Προσυλλογίστη μετά τον καταπέδο των Ισλάγων, έγινε θυνος οι άνθρωπος αβοήθως εν εκείς ελεύθερος. Όσοι τα βαντή καθεύονται εν τάφο, όνο καμινιστή έτη και αυτοί τη χειρό σου απόσυσαν. Έθεν το μελάκο κατά τον σκοτεινή και θανάτου. Επ' εμέ επεσύρθη ο θυμός μου και πάντα στους μετωρινούς σου πήρε εσύ εμέ. Εμάκρυν στους γνωστούς μου απ' εγώ ευθέτω με θέλημα αυτής. Παραδόθηκε και ξεπορευόμενοι ο θερμοί μου στην αίσθηση αποπτωχίας. Εκεί έκρεσα προς σε Κύριο την ημέρα ότι επέτασε τα σχήρια μου. Μη της νεκρής ποιήσει τα βάσια ιατρία στη σύσουση και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε τη συνοτάβο το ελαιό σου και την αληθία σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότι τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου είναι γη επιλεγισμένη. Καγώ προς Κύριε και έκρασα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Γιατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστέλεις το πρόσωπό σου επί μου. Το χώρος είμαι εγώ και κόψε εκνετός μου, υψωθίζει, ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επί με δίθεν η οργή σου εφορήνωσε εξετάρεξά με. Εκύκλωσά μας είδων όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάχρασα αφού μου πήγαν και βυσίων και τους γνώσεις μου από ταλαιπωρίας. Κύριε αυτοί εσωτερίες μου ημέρας και έχασα και την νυχτή αντίον σου. Εσύ αυτήν με πρόσωπη προσευχή μου, κλείνω το όσο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάσα να το αποδώσει αυτού. τον επιλατεύοντα πάσα νομία σου, τον ιόμενο πάσα νόσου, τον λειτουργούμενο εκφρά τη ζωή σου, τον στεφάνοντα εν λέει και εκτιμή, τον επιπλώντα να γραφτεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσει το έωσα του ηνιώτη σου. Ποιον ελέμο είναι ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώριστε στο αυτό Μωυσή τη Ισή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτίμω και λέει μόνο Κύριο Μακρόθυμο και πολύ ελέο ο Χριστέο οργιστή Θεουδέη των αιώνα μηνύει. Ού κράτησα μία σημαν επίση εμήν, ού δε κράτησα μαρτία σημαν τα πέδο και εμήν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κατέωσε Κύριο του έδου αυτού του φοβουμένου αυτών. Καθώ τον απέχουσε να του λέει αποδεσμών, εμάγνα αφημώντα αμία σημών. Καθώ η κτήρη πατηρίου σου χτίσει Κύριο του φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έναν το πλάσμα εμών εμνήστε ότι κούσε μεν. Άνθρωπο ω χώτησε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωποι του αγόρου του ξανθήσει. Ότι πνεύμα δίθεν αυτό και ούχε υπάρξει και ούχε επιγνώστε έτσι τον τόπον αυτού. Το δέρεο του κυρίου από το αιώνα και έω του ένωσε του φοβμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίησεων τη φυλάω στην διαθήκη αυτού και με μεριμέστρων των αυτού του πίση αυτά. Κύριο είναι το ένωτι μα στον θρόνο αυτού και η βασική αυτού πάνω δεσπόζει. Ευλογή του κύριου πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγο αυτού του ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπήρχε στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πατώπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν πατώπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάγουσα στους προσευχείς μου, έτσι εταίσαι μου τη ελευθερία σου, εισάγουσα με τη δικαιοσύνη σου και εμείς σε άλλες κρίσεις μετά το δούλου σου. Ότι ούτε και ως ενωπιός σου παζών, ό,τι κατεδείξουν εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εν σγήνη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνε και κηρύσσε με τον πνεύμα μου, είναι η μητέρα τη καρδία μου. Εμνήστε με ένα χέρι να μελέτησε, αν πάει σε ίσο επί μα το χειρό σου μελέτων. Διαπέτασε τα σχήρε μου, ψυχή μου, γη εν δρόση. Ταχύ άξο μου, κύριε, ξέρετε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσε λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί το λέω σου ότι ψήλψα. Γνώσω με κύριε, οδόν είναι πορέσουν ότι προσέχει την ψυχή μου. Εξαιρούμε την ανθρώπινη μου, κύριε, που σε κατέφευγαν, δίδαξα με την πίνη τη θερμά σου, ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθό να δική με υγεία ευθεία, ένα και ο και ζήσιμη. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψει στην ψυχή μου, και εν το ελέγχει ο εξωθέ του εχθρού μου και απολύσει πάντα στο στίγμα τη ψυχή μου, του γοδούλου σημεί. Εισάξω με κίνη τη δικαιοσύνη σου και εμεί οι άλλε κρίσει μετά το δούλου σου. Εισάξω με κίνη τη δικαιοσύνη σου και εμεί οι άλλε κρίσει μετά το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό να δική με υγεία ευθεία, δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι και νυν και έκης ώρας την αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα Σύ.
3: Κύριε
5: ελέησον.
3: Κύριε ελέησον.
5: Κύριε
3: ελέησον.
5: Κύριε
3: ελέησον.
5: Κύριε
3: ελέησον.
5: Κύριε
3: ελέησον.
5: Κύριε ελέησον.
3: Κύριε
5: ελέησον.
3: Από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου Δεϊθώμεν.
5: Κύριε ελέησον.
3: Ο Θεός η χάρη τη.
5: Κύριε ελέησον.
3: Παραγία
5: Θεοτόκος
3: σώσον
5: ημάς.
3: Κύριε ελέησον.

0: Κύριε ελέησον.
1: Και διαφύλαξον ημάς Θεός η χάρη τη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπερευλογημένης εν δόξου της φυρίσιμων Θεοτόπου και υπερθέν Μαρίας
0: υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς
1: και πάση της ζωήν ημών εις το Θεό παραθόμεθα
0: Συ Κύριε
1: στην Βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και σώμα στον αιώνα. Αμήν.

0: Είναι Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι.
1: Δόξαση, Κύριε, δόξαση.
0: Ούση ισοψία στη μέρα εκείνη, τιμιά των Σαββάτων και των θυρών κυκλισμένων, που είσαι μαθητέ, συνηγμένη, δια των φόβων των Ιουδαίων. Ήρθε ο Ιησούς και έστει στο μέσο και λέγει αυτής, ειρήνη ημίν. Και τούτο λοιπόν έδειξε αυτής της χείρας και την πλευράν αυτού. Εγάρισαν οι μαθητέ, οι δόντες των Κύριων. Είπενουν αυτοίς ο Ιησούς πάλιν, ειρήνη ημίν, καθώς απεσταλκέμαι ο πατήρ καγωπέμπω ημάς. Και τούτο λοιπόν ενεφύσε και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον, άντιν να πείτε της αμαρτίας, αφήνετε αυτής, άντιν να κρατείτε.

Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των νυκτιρμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδη απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίεσιν και εύθροσιν αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόσυνον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτς μου. Μία απορρίψουμε του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο, μία αντανέλησα με μου. Απόδοσμη την αγαλία συνισωτηρίου σου και πνεύματι και μονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβή σε πίσω επιστρέψη. Λύση με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάζει την γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τε χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγείλει την ένεσή σου. Ό,τι θέλει σα θυσία ανέδω καν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθριον κύριν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τάτι Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίης θυσία δικαιοσύνης ανάφορα και ολοκαυτώματα, τότε ανήσυπτες εις τριώσου μόσχους.

βίον σου επίσκεψε τον κόσμο σου, λέει, και κερμής ύψον κέρας χριστιαν ορθοδόξων και κατάξον επιμάστε, λέει, σου τα πλούσια πλησίες Παναγράφου και πανυπερευλογημένης εν δόξω δεσπυρίσιμαν Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας δυνάμει του τιμίου και του ποιού σταυρού πως εσύ έστω τιμίου νεπρονίου δυνάμειν ασωμάτων η χερσή σου τιμίου δόξω διπροδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, του Γενδόξου και Παναθυμίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, παθόντα και των Εδωμήκων, και Πάνω των Αγίων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων, ημών μεγάλων διαρρεχών και ομήκων δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χριστόμ, Νικολάου του Ενμύρη, Σπυρίδων, Σκλήθοντος Διονυσίου Υγιήνης, και Νεκταρίου Πεντακόλεως, το Θεό του Κομπατέρων, ημών, του Γενδόξου και Λεβατήρου, Γεωργίου Τροφιοφόρη, του Λεωμιλίου του Θεοδόρου Πετήρανος, Θεοδόρου της Αδηλάτου, Ερωτήτου Χραλάμους και Λευθερή Μινάτου του Μετρουβού, του Ιδούς και των Μαρτύρων Γυναικών, Θέκτες Βαρβάρας, Πρεσκευής Κυριακής, Φωτεινής, Αρτιανής και Μαρίνης, των Αγίων Δόξων Ευατουγών Αργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, του Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Δόξου Μάρτυρος Ερμίου, που την Ιεραν γύμνε επιτελούμεν και πάντως των Αγίων, και το ευωμένη σε μόνο επόδια, λέει, Κύριε, επάξονε.

0: σε αυτούς και αγίους και βάσα τη ζωή ημών. Χριστού το Θεό παραθόμεθα.
1: Σι Κύριε.
0: Σι ο Θεός ημών, σι τη δόξα μου να πέμπαμε. Του Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι. Νίκαι.

0: Υιόμεν σιλεύσεις ειρήνης, εις οτι τους γνωρίμων, και εσύ την δόξα λαλαπεύομεν, το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα, την κήν και αΐ, και σ' αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ότι κατά βάστας γλώσσα συνέχεια διεμέριζεν έθνιο ύψιστος, ότε του πυρώστας γλώσσας διέννημεν, εις ενότητα πάντας εκάλεσε και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα.
2: Δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα.
1: Ταχείαν και σταθηράν δίδου παραμυθίαν της δούλης σου Ιησού, εν το ακυριάσε τα πνεύματα ημών, μη χωρίζου των ψυχών ημών εν θλίψεση, μη μακρύνου των φρένων ημών εν περιστάσεση, αλλά ή ημάς πρόφθασον, έγκυσον ημίν, έγκυσον ο πανταχού, ως περ και της αποστόλης σου πάντοτε εσυνείς, ούτω και εν της σε ποθούσιν εν ένωσον αυτών εκτίρμων, ή να συνημένης η υμνόμεν και δοξολογόμεν το Πανάγιον σου Πνεύμα.
2: Δοξολογόμεν το Πανάγιον σου Πνεύμα.
1: Την 31η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου, βάπτισε αυτόν κοχύλι ισών αιμάτων, Ερμία τμηθείς, ο βαφής ανεκπλήτου, Ερμία 30ο συνεκάλσεν πρώτη. Τη 8η Κυριακή από του Πάσχα, την Αγίαν Πεντηκοστή εορτάζομεν. Πνοή βιαία γλωσσοπρισσοτευτής νέμι, Χριστός το Θείον Πνεύμα της Αποστόλης, εκέχεται μεγάλο εν ύμματι πνεύμα αλλιεύση, τες των Αγίων Αποστόλων και πάντων των Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Κεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
1: Και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Σε ενώσει πάσα δυνάμει ουρανών και εσύ την δόξα αναπέμπωση.

0: σε Θεία των Αγίων, του Θεού ετησιών και της τοπάτων ενώσεως, του Κυρίου Δεϊθούμε.
1: Κύριε, ελέη.

0: και διαφυλαξονημάσατε ως τη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εις τον Αγία Σακράντο υπερευλογημένης εν δόξου, της πυρήσιμων Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας.
1: Περ Αγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Και πάσα τη ζωή λοιπόν, στο το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πατρός.

Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο θόγκος αθών. Οι ουρανοί δίγονται δόξαν Θεού. Πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα. Εν το συμπληρούσθε την ημέραν της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες οι Απόστολοι

και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρξα το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεσθε. Ήσαν δε εν Ιερουσαλήμ

Έτσι μεγάλης εορτής, εις τίκη ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά έρχεσαι ο πρόσμε και πεινέτο, ο πιστεύον είσαι μέγαδος, είπεν η γραφή, ποταμή της χιλίας ευτουρέ.

Άγιον, ότι ο Ιησούς ουδέπο εδοξάστη. Πολλοίουν εκ του όχου ακούσατε στο λόγον έλεγον, ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης. Άλλοι έλεγον, ούτως εστίν ο Χριστός. Άλλοι δε έλεγον, μη γάρε της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Ουχή γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βιθλεέμ της κόμης όπου είναι Δαβίδ ο Χριστός έρχεται. Σχίσμα ούνεν το όχλο γένετο δι' αυτόν. Την έσδε ήθελον εξ αυτών πιάσει αυτόν, αλλού δι' σε βέβαλεν επ' αυτών τα σχήρας. Ήρθον ούν οι υπηρέτε προς αρχιερείς και φαρισαίους και είπον αυτοίς εκείνοι, διετί ουκ ηγάγεται αυτόν. Απεκρίσαν οι υπηρέτε, ουδέποτε ούτως ελάγησεν άνθρωπος, ούτως ο άνθρωπος. Απεκρίσαν ούν αυτοίς οι φαρισαίοι, μη και εμείς πεπλάνιστε, μη της εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των φαρισαίων, αλλά όχλος ούτως ο μηγινώσκων των νόμων επικατάρατη εισι. Λέγει Νικόδημος προς αυτούς, ο ερθόν νυκτός προς αυτόν, εις όν εξ αυτόν. Μίον όμως ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν μη ακούσει παρά αυτού πρώτερον και γνώτη ποιή. Απεκρίθησαν και είπον αυτό, μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας ή. Ερεύγησον και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας σου και γίγερτε. Πάλι νουν αυτοίς ο Ιησούς ελάλησε λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου.

0: Ευχαριστούμε το Πανάγιο Πνεύμα, τον Άγιο και Τριαδικό Θεό μας, μας αξίωσε και φέτος να γιορτάσουμε την Αγία Πεντηκοστή, η οποία κατά τους λόγους του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, που έγιναν και στη χειρό του σπερινού, είναι πνεύματος επιδημία και προθεσμία επαγγελίας και ελπίδος συμπλήρωσης και το μυστήριο όσων ως μέγατε και σεβάσμιον. Πράγματι είναι μέγα και σεβάσμιο το μυστήριο της Αγίας Πεντηκοστής, διότι κατά αυτό εξεπληρώθη η επαγγελία του Κυρίου, η υπόσχεση δηλαδή ότι θα στείλει το Πανάγιο Πνεύμα, τον Παράκλητο. Έτσι συνεπληρώθηκε η ελπίση των χριστιανών ότι δεν θα μείνουν ορφανοί, εφόσον ο Παράκλητος θα είναι πάντοτε μέσα στην Αγία Εκκλησία και θα καθιστά τον Χριστό συνεχώς παρόντα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Η σημερινή ημέρα είναι η μέρα κατά την οποία τελειώνει όλος ο κύκλος σωτηρίας μας, ο εορτολογικός, ο χριστολογικός, θα λέγαμε, κύκλος σωτηρίας μας. Ο Κύριος εσαρκώθη, γεννήθη, ευαπτίστη, μεταμορφώθη, εσταυρώθη, ετάφη, ανέστη, ανελήφθη στους ουρανούς για να στείλει τώρα το Πανάγιο Πνεύμα. Όλα έγιναν δι' εμάς και δι' τη σωτηρία μας. Εάν όμως σήμερα κατά τη μέρα της Πεντηκοστής δεν έστελνε το Άγιο Πνεύμα στους Αγίους Αποστόλους και μαθητάς σου, το έργο του Κυρίου θα έμενε ασυμπλήρωτο. Η Εκκλησία δεν θα μπορούσε να ζήσει μέσα στον κόσμο, μέσα στην ιστορία του κόσμου, και δεν θα μπορούσε να φέρνει τον Χριστό στη ζωή των ανθρώπων. Εμφανίζεται λοιπόν σήμερα το Άγιο Πνεύμα ως πρόσωπο, ο Παράκλητος, ως παρηγορητής δηλαδή, που στηρίζει την Εκκλησία και τους χριστιανούς. Η αποστολή του Αγίου Πνεύματος γίνεται για να συγκροτηθεί ο θεσμός της Εκκλησίας. Βλέπουμε ότι το Άγιο Πνεύμα δεν δόθηκε στον καθένα ξεχωριστά, ενώ αυτοί ήσαν στα σπίτια τους ή στις δουλειές τους, αλλά όταν ήσαν όλοι μαζί συνηγμένοι στο υπερό της Ιερουσαλήμ. Τους είχε παραγγείλει ο Κύριος να περιμένετε την επαγγελία του Πατρός μου, θα ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Γι' αυτό και εμείς συναζόμαστε στην Εκκλησία όλοι μαζί για να λάβουμε αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Λέει το ιερό ανάγνωσμα «και κάθισεν εφένα έκαστον αυτών εν είδη πυρήνων γλωστών». Δεν έγινε το Άγιο Πνεύμα πυρ, αλλά φάνηκε σαν να ήταν πύρινη γλώσσα η οποία κάθισε πάνω στον κάθε Απόστολο. Όλοι έλαβαν την ίδια χάρη, αν και ο καθένας είχε το δικό του ιδιαίτερο χάρισμα, διότι στην Αγία Εκκλησία η προσωπικότητα του καθενός χριστιανού δεν καταργείται, αλλά όπου έλθει το Άγιο Πνεύμα η προσωπικότητα του ανθρώπου αναδεικνύεται και αγιάζεται. Έτσι έγινε στους Αποστόλους ένα είδος βαπτίσματος, διότι οι Απόστολοι δεν είχαν βαπτιστεί, αλλά τους εβάπτισε το Πανάγιο Πνεύμα. Συγχρόνως το Άγιο Πνεύμα τους έδωσε διάφορα χαρίσματα για να μπορέσουν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, γιατί δεν ήταν μικρό πράγμα αυτοί οι 12 απλοί άνθρωποι, οι αγράμματοι ψαράδες, να πάνε σε όλο τον κόσμο για να κηρύξουν την νέα πίστη του Ευαγγέλιου του Χριστού. Όλα αυτά τους τα έδωσε το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Γι' αυτό η ημέρα της Πεντηκοστής είναι η μέρα κατά την οποία αρχίζει η Εκκλησία μας τη ζωή της ως κοινό της, ως σώμα Χριστού μέσα στον κόσμο. Η Εκκλησία είναι μια συνεχής Πεντηκοστή. Αυτό το οποίο έγινε τότε στο υπερό της Ιερουσαλήμ γίνεται κάθε ημέρα στην Εκκλησία του Θεού. Κάθε ημέρα έχουμε Πεντηκοστή. Το Άγιο Πνεύμα μεταβάλλει τον άρτο και τον ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού. Η ευλογία λοιπόν είναι μεγάλη για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, διότι κάθε φορά που τελείται ένα μυστήριο κατέρχεται το Πανάγιο Πνεύμα και στη βάπτιση και στο χρίσμα. Το χρίσμα είναι το κατεξοχή μυστήριο που μεταδίδει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, και σε εξομολόγηση, στην οποία το Άγιο Πνεύμα συγχωρεί τις αμαρτίες μας, και στο γάμο και στη χειροτονία, σε όλα τα μυστήρια. Και σε όλα τα μυστήρια δίνεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος για το σκοπό για το οποίο τελείται το μυστήριο. Επιπλέον, αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται τον καλό αγώνα να είναι καλοί χριστιανοί, το Άγιο Πνεύμα τους βοηθάει στο προσωπικό τους αγώνα, στο να καθαριστούν από τα πάθη, στο να προσεύχονται. Σήμερα λοιπόν ευχαριστούμε το Πανάγιο Πνεύμα, τον Παράκλητο, και τον παρακαλούμε να μένει με θυμόν πάσα στα σημέρα της ζωής μας. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον ο καθέτας ψυχάς ημών. Έχοντες τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, θα έχουμε στη ζωή μας φωτισμό, θα έχουμε μετάνοια, θα έχουμε συγχώρηση των αμαρτιών μας, θα έχουμε παρηγοριά, θα έχουμε χαρά. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Τριαδικό Θεό μας για όλα αυτά τα δώρα Του και τον παρακαλούμε να μην επιτρέψει ποτέ να χωριστούμε από τη χάρη του Παναγίου του Πνεύματος. Αμήν.
1: Κύριε
2: Ελέησον,
1: Κύριε Παντοκράτορα Θεός Πατέρων ημών, δεόμεθα σε πάψον και λέει

0: Κυριελέησον.
1: Έτσι δόμεθα υπέρ ελεύς ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, χωρίσεως και αφήσεως των αμαρτιών του Θεού Πάντρος, ευώνει και του δόξου ουστερών, των κατοικούσων και υπερευθυμούνται την ίση την πολύ ταύτη των ενόητων επιτρόψεων, μητών και περαιτών του Αγίου Ναύτου του.
0: Κυριελέησον.
1: Και πανταχώς θα δώξω, έτσι δόμεθα υπερπερφορούντα και λιεργούντα,

Amén.

0: αρτητών, παρά το Κυρίου Ιησού μεθά.
1: Παράσκου, Κύριε.
0: Φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά το Κυρίου

0: Εσπίρισι μόν Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας, με τα πάντα
1: του Αγίου και σώσον ημάς.
0: Και πάσα τη ζωή τιμών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Πρόεξε πάντα με το λόγο της Ιησούς, το Αγίου Σαρτήρια κάτσα μας. Πως γίνεται όλα η Εκκλησία σου περιφράσεις, Πατρού Ετέρου μου, του Πάτρου Πατρουμάτου, κατεξόμενος των διχάνων και όσο γενέσιο πνευμών, και επισκηνώσεις το πνεύμα κατά σημάς και τα προκύμενα του τα αυτά υπάρχουν λόγω μας. Για τον εκτιμό του προγένου σου Υιού με το ευλογητώσει, συν του Παναγίου και αγαθώ και σου ποιώ σου πνεύματι, νυν και

Ούς έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τη υπηρημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρίκ Υιός Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ με βάπτισμα εσάφησιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

0: on cari segni esiglesie e sinereni, sole e dimoniamo che merevonda, io non do mondo e dolomo di stasegli dia, che non è che scrive di agnanechi, Che bando, che passò. Και σε όλα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και σε τελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρωση μόνη του Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Και μετά του πνεύματος σου.
0: Πάντα του Αγίου μνημονεύσατε θετική έτην ειρήνη του Κυρίου Δεϊτού.

0: Κύριε Λέγισον,
1: και αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, εις τον Θεό βραχούμεθα.
0: Σε Κύριε.
1: Και καταξίωσον ημάς, θέσον τον μεταπαρησίας ο κατακρίτος, τολμάν ευηγαλίστε σε τον επουράγιο Θεόν Πατέρα και Λέγιν.
2: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε εμείς σήμερα και άφησε εμείς τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμι τις φυλέτες ημών και εμείς ενέγγισε μας πρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίνει βασιλεία και δύναμις και δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: să se le foarte. Atunci se n-am dat de mine. Αυτός δεν προνόδευσε τους ανθρώπους που λέξε και είμαστε. Αλλά εσύ τα πρόθεσε. Τις πλέον σύμπλωσόν του πίσω του Ζήτου. Άρα την κέντε εμείς και μιλάμε που για τον προγένο σου είμαστε εδώ και τόση. Σε το παραγείο και αγαθό και στο ποιό σου πνεύμα την κύν και αή και σ' όνα στον αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και αυτόν τον εξωσίας και τέσου γιάση μας. Ο άγκωθες κατήμενος και ο δημιός της μου. Πρόσφαμε τα Άγια της Αγής, μεγίστε και

0: Adesso Dio ne io a grado non canato ne pure mia che sopior fritton questo misterio αξίος Χριστίσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Λόγος όσον ελέησον και διαφυλαξών ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγία, εν εκείν και να βάθε της αμηνίαυτος και αλλήλους και πάσα τη ζωή λοιπόν, πίσω τον Θεό παραθούμεθα.
1: Σοι Κύριε.
0: Ευχαριστούμε σε φιλάσσορα για το ψυχολιβόλτι. Όχι για την παρούσα ημέρα και δεξία σπάση που έγινε και καθαρά τη Μυστήριο, που θα το έβρισε με την δόση του παρούσα ημέρα και του παρούσα ημέρα και τη ζωή σα έχει μεταδίδει με τα σχέση τη Εκκλησία σε δόξα τόπου και παρθά να γυμναστεί η Μαρία του Ανθρωγείου. Ότι εσύ ο γερμό ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπαμε το πατρί και το ιό και του Αγίου Πνεύμα την νίκαια και σε όνε των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Προέρχομεν, Κύριε Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρα Αγίε, ευλόγησον.
0: Κύριε και νιώθες και σε εξώθες, σε σου το λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το βλέπουμε της Εκκλησίας σου λέξον Αγία σου, καπότε σε φρέμε του ήρθου τους. Σε αυτούς επιδόξου και δυνάμου και με τα γυρισμός επίσεψε. Είναι του κόσμου δώρες της Εκκλησίας σου, σε ρεύσε, σαν σου ρημών, το στρατό και παιδί του λαού σου. Ότι πάσα δώσεις για την κεφαλαιότητα τέλειων, δόρυμα τέλειων άμαστε σε κατεβαίνει στο πρόσωπό του και εσύ την δόξα περισσότερο.

0: ελεύσατε δι' μας δι' αυτού διαχάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε εγγύην και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξαση, ο εν είδη πυρήνο γλωσσών καταπέμψε στο Πανάγιο Πνεύμα εψαγίους αυτού μαθητάς Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναγράτου και Παναμόμαγιέστα του Μητρός των Αγιονεδόξων και Θεοκηρύκων Αποστόλων των Αγίης Πατοσημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χριστοστόμου ούτε κατά αυτόν θείαν και ράδι του Ριέν επιτελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σωσέ ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Θα επακολουθήσει ο εσπερινός του Αγίου Πνεύματος, Αγίας Τριάδος. Λέγεται και της γονατιστής, γιατί γονατίζουμε. Και αυτή η γονικλησία δεν είναι απλά μια λειτουργική, αλλά είναι μια λατρευτική πράξη. Γονατίζουμε μπροστά στον ύψιστο Θεό και τον παρακαλούμε να συγχωρήσει τα αμαρτήματά μας και τα δικά μας και των παιδιών μας και των συγγενών μας και να στείλει το Άγιο Του το Πνεύμα να μας σωτήσει και να μας αγιάσει. Αύριο το πρωί, πρώτα Θεός, θα λειτουργήσουμε και εδώ στο Ιερό Ναό μας. Ήδη έχουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα, όπως κάθε χρόνο το κάνουμε, κομμάτια λίθους που έχουμε φέρει από το Αϊβαλί, τις αρχές και δονίες, που ήταν ο ναός της Αγίας Τριάδος, ο μεγαλοπρεπής ναός, πρωτεύουσας, γραμμισμένο σήμερα. Φέραμε λοιπόν πέτρες και τις έχουμε εδώ και παρακαλούμε τον άγγελο του θυσιαστηρίου που είναι εκεί και που φυλάει τα ιερά προσκυνήματα να έρχεται και να μας, να μας προφυλάει και εμάς από παντός ορατού και αοράτου κινδύνου. Έτσι πολλά και ευλογημένα, την Τετάρτη πρώτα Θεός θα λειτουργήσουμε στον Άγιο Νεκτάριο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθη σπόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω αναβαλόμενος φως ως τιμάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέην, ως εγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρό.

0: εκείνων των ουρανών ως ιδέην, ο στεγάζων εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θύς νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνα. Άβυσσος ως σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται από φωνή βροντής του δουλειάστηση, αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσα αυτά. Όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων τηγάς εν φάλαγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγριδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνωσε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθία ενός εύσουση του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και έγινε τον νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος εκεί ερπετάουν ουκεστή αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσι. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχτίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίς ημών Κύριε δόξα σοι.
1: Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.
1: Κύριε
2: ελέησον.

0: Άγισεν δόξου, δεσπερίσιμον Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίες.
1: Ραγία Θεοτόκε, όσον ημάς.
0: Ιωνέστες και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σήκη.
0: Ότι πρέπει να σαν δόξα τιμή και προσκύνης. Το Πατρίκη του Υιού, του Υιού Πνεύματι, γίνει και αεί και σε όλες των αιών.

0: Άναρχε αμίαντε, άναρχε αόρατε, ακατάληπτε, ανεξυχνίαστε, αναλύωτε, ανυπέρβλητε, αμέτητε, ανεξήκακε, Κύριε. Ο μόνος έχουν Αθανασία αν φως εικόνα πρόσιτον, ο ποιήσας των ουρανών και τη γη και τη θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Ο πρωτού ετήστε τη πάση τα αιτήματα παρέχουν σου δόμεθα, ξεπαρακαλούμε δέσποτα, Ιησού φιλάνθρωπε, τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, Σωτήρος ημών, του διημάσους ανθρώπους και τη μετρή σωτηρία κατερθόντος εκ των ουρανών και σαρκοθέντος εκ πνεύμα του Αγίου και Μαρίας Αληθένου και εν δόξου Θεοτόκου, ως πρώτερο με λόγης διδάσκων ύστερα δε έργης υποδεικνύους, η νίκα το σωτήριο υφίστε το πάθος, παρέσκειν εμήν υπογραμμών, της ταπεινής και αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου δεείς προσφέρειν εν αυχένος και γονάτων κλείσεις είναι υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων και του του λαού αγνοημάτων. Αυτός σου πολυέλεη και φιλάνθρωπε επάξον ημών ενίαν ημέρα επικαλεσόμεθάσαι εξαιρέτως δεν τη ημέρα ταύτη της Πεντηκοστής ενή μετά το αναλυθύνε των Κύριων ημών Ιησού Χριστών εις τους ουρανούς και αδεστήνε δεξιά σου του Θεού και Πατρός κατέπεψε το Άγιον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους ο και κάθισεν εφένα έκασαν αυτών και βγήσαν άπαντες της αγενό του χάριτος αυτού και λάγησαν εταίρες γλώσσες στα μεγαλεία σου και βρεφήτευσαν μήνου δεωμένων επάκουσον ημών και μνήστη ημών των ταπεινών και κατακρήτων και επίστρεψαν την εγμαλωσία των ψυχών ημών. Την οικία συμπάθειαν έχουν υπέρ ημών προσβεύουσαν δέξε ημάς προσπίπτοντάσι και βοώντας το ημάρτωμεν επί σύ περίφημεν εκ μήτρας εκ απογαστρός μήτρος ημών Θεός ημών εισή αλλότι εξέλει η πονηματιότητα ημέρα ημών για γυμνόμεθα της εις βοηθείας εστερήμεθα από πάσης απολογίας αλλά θαρούντες η κτιρμή σου κράζουμεν αμαρτίας νεότητος ημών και αγνίας μη μνηστείς και εκ των κρυφίων ημάς καθάρισον ημάς μη απορρίψει μας καιρόν γύρος εν το εκλείπει την ισχύν ημών μη εγκαταλείπεις ημάς πριν ημάς εις τη γη να αποστρέψε αξίωσον προσέ επιστρέψε και πρόσχεση μην εν ευμενία και χάριτη επιμέτρησον τις ανομίες ημών της εκτιρμής σου αντίθεσ την άβυσον των εκτιρμών σου το πλήθη των λιμενημάτων ημών επίβλεψον εξήξους Αγίου σου Κύριε επί το λαόν σου το περιεστώτα και απεκδεχόμενο το παρασού πλούσιον έλεος επίσκεψε ημάς την τυχιστότητή σου ρίσε ημάς εκ της καταδυναστίας σου διαβόλου ασφάλισε ημών τη ζωή Κύριε της Αγίης και ειρής νόμης σου αγγέλο πιστό φύλα και παρακατάθω των λαών σου πάντα ημάς συνάγαγε στη βασιλεία σου δώσε γνώμη της επίουσιν εισέ άφες αυτής και ημί τα παραπτώματα και τα αμαρτήματα καθάρισε ημάς την ενεργία του Αγίου Πνεύματος διάλυσον τα σκαθημών μηχανά σου εχθρού ευλογητός σου Κύριε Δέσποτα Παντοκράτορο φωτίσας την ημέρα το φωτί του Ηλιακό και τη νύχτα φεδρίνας τες αυγές του φωτός του του πυρός ο το μήκος ημέρας διελθύν ημάς καταξίωσος και προσεγγίσε ημάς τις αρχές τόσο επάξουν της δεήσης ημών και παντός σου λαού σου και πάση εν ημίν συγχώρησας τα ακούσε και τα ακούσε αμαρτήματα πρόεξε τάσεις περινάς ημών οικεσίας και κατάπευσον το πλήθος του ελέου σου και των εκτιρμών σου επί την κληρονομία σου τίξον ημάς αγίης αγέλη σου όπισον ημάς όπις δικαιοσύνη σου περιχαράκωσον ημάς τη αληθεία σου φρούρισον ημάς τη δυνάμη σου ρίσε ημάς εκ πάση περιστάσεως και πάση εμβολής του αδικημένου παράσκουδε ημίν και την παρούσαν εσπέραν συνδιαβερχομένη νυχτή τελείαν αγίαν ειρηνικήν αναμάρτητον ασκαδάλιστον αφάνταστον και πάση με ζωής ημών πρεσβείες της Αγίας ατό και πάντων Αγίων ταπειώνεσαι ορεσάντων. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς και ανάσσον ημάς ο Θεός ημών
1: και ελέησον
0: ευλογημένης ενδόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας
1: Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς
2: Χριστό το Θεό παρακόμεθα
1: Συ Κύριε
2: Σε ευχαριστήν θέλει και σώζει μας ο Θεός μόνο. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νίκαια ή και σε όλες των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Είπαμε πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης γενής μονίχουμε.
1: Κύριε ελέησον.
2: Κύριε Πατροκράτων Θεός Πατέρων ημών δε μεθάσου πάψου και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ελέησον εμάς ο Θεός κατά μέγα ελεός δε μεθάσου πάψου και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε
2: ελέησον. Έτσι δε όμοιζε υπέτα αρχιεπισκόπη ημών εφρέμ. Παδεσπόρη ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιερθυρκών και μοναχών. Και Εις Αγίας Εκκλησίας τάφης και μη πάντων, τον προαναβαυσαμένου Πατέρα καθεφόρημον, τον εθάτευσε βόσκι κειμένου και μεταχορθοδόξο.
1: Κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον.
2: Έτσι δεόμεθα υπέρ καρβαρούντων και λιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτου, κοπιώντων, ψαλώντων και υπέρ του πρεσκότους λαού. Του απεκδεγωμένου του παρέσουμένα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτσι και έτσι. Στα γόνατα του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ότι στην ειρήνη δεδοκούς ανθρώπης και του Παναγίου Πνεύματος δωρεάν έτσι το βίο και εμείς στην παρόν εις κοινωνία να αναφέρεται τους πιστείς αεί παρέχουν εφανέσαι δε ταύτην τη χάριν τις σύσμαρτες και αποσόλοι σήμερα καταπέμψες και τα τούτων χίλιοι πυρήνες στους τομπούς σας γλώσσες. Διόν παν γένος ανθρώπων τη θεογνωσίαν οι δύο διαλέκτα, διαλέκτο εις ακοήν οτιού δεξάμενη, φωτί του πνεύματος εφωτίστημε και της πλάνης ως εξκότους απειλάγημε και των αισθητών και πυρήνων γλωσσών διανομή και υπερφυή ενεργία την εις επίστην ευαθητεύθυμε και σε θεολογήν. Συ το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι εν μια θεότητη και δυνάμει και εξουσία καταβγάστημε. Σύουν το απάγασμα του Πατρός ότι της ουσίας και της φύσεως αυτού απαράλλακτος και μετακίνητος χαρακτήρ η πηγή σωτηρίας και της χάριτος διάνοιξε ο καμού το αμαρτωλού τα χείλη και δίδαξον πως δί και υπερών χρήπος εύχεστε σιγαρή ο γινώσκου του πολίτων αμαρτιών μου πλήθος αλλά η δυσία της πλαχνία νικήσει πάντων το έλεος η δουγάρ φόβο παρισταμέστης του πέλαγος του ελέους. Την απόγνωση να βαρύσει τα ψυχής μου, κυβερνησόν τη ζωή, ο πάσαν ρήματι τη κτίστε ρέτο σοφία, δυνάμει κυβερνών. Ο έβδιο έχει μαζωμένο και μη και γνωρισό μη οδόν εν υπορεύσουμε. Πνεύμα σοφία σου τη, εμεί παράσχου διαλογισμή. Πνεύμα συνέσεω τη αφροσύνη μου δωρούμενο. Πνεύμα φόβου σου τη εμεί επισχέ ονέργη. Και πνεύμα ευθέ εγγέννησο τη εγκάτη μου και πνεύμα τη γεμαϊκό, το τη διανία μου στήριξον ολισθυρών. Ή να καθεκάσει την ημέρα το πνεύματί σου το Αγίο, το αγαθό, που σου συμφέρον οδηγούμενο, καταξιωθώ ποιήν τα συντολά σου και τη σύσα ή μνημονεύει νε δόξου και ερευνητική σου πεπραγμένων ημίν παρουσία. Και μη βαρύδει με τη στηρωμένη στον κόσμο εν απατάστε τερπνή, αλλά των μερόντων ορέγεστε τη απολαύσεω ενίσχυσον θησαυρών. Σιγαρή είπα δέσποτα ότι περ όσα αν τη ετήσετε εν το όνοματί σου ακολύτω, πρωτού σου λαμβάνει στην αηδίου Θεού και πατρό. Διό καγό αναμαρτωλό εν τη φυτίση του Αγίου Πνεύματο, τη σκήνη και τέβα αγαθότητα. Όσα εξάμεινα απόδοσμη σωτηρία, ναι κύριε, ο Θεό, πάση ευεργεσία που σου υπόρχο, δωτήρα αγαθό ότι σίω διδού υπέρ εκ περισσού ανετόμηθα. Σιγάριο συμπαθή σου ελεήμων αναμαρτήτω γεγονό, ισαρκό ημών κοινωνό, και τη κάμπτου υποσεγό για βικαμπτόμενο ηλέσπλαχνο. Η λασμό σε γενόμενο αμαρτιών ημών, δώσε δι κύριε το λαό σου του εκτιμού σου επάξεων ημών, του ουρανού Αγίου σου αγίασον αυτού τη δυνάμει του σωτηρίου δεξιά σου, σκέπασον αυτού σε σκέπτον τερίγου, μη παρίστα έργα του χειρών σου. Συ μόνο αμαρτάνομεν, αλλά και συ μόνο λατρεύομεν. Ουι κλείδαμεν προ κοινή Θεό άλλο τρίο, ουδέ διαπετάζει προ έτερων θεών τα σε αυτόν δέσποτα χείρα. Άφεση μη τα παραπτώματα και προσδεχόμενο ημών τα δικομηπέτη δεήση. Έκτινον πάστην μην χείρα βοηθεία. Πρόεξε την ευχή πάντων ω θυμία των δεκτών αναλαμβανόμενων ενώπιον τη ίση υπεργάτου βασιλεία. Κύριε, Κύριε, ρισάμνηση μας από το βέλος του πετωμένου ημέρας, ρίστε ημάς, και από το πράγματος του σκότη διαπρογμένου. Πρόκειται δυσία εσπερινήτα στο χειρόν ημών επάρσης, καταξίωσον δε ημάς και των κτηρινών σάδιων μέλ τους διαθήν, απειράσου κακόρ και λύτρωση ημάς, ο απάσαραχες και δηλιάς εκ του διαβόλου μη προσγυναμένης. Χάρισε τις ψυχές ημών κατάνοιξην και τις λογισμής ημών μέρημνα, τις ενθυμοβερά και δικαίως κρίση εξετάσεων, καθήλασον εκ του φόβου σε σάρκας ημών και νέκρωσον τα μέλη ημών τα της γης. Είναι καθύπνων ησυχία φεδινόμεθα τη θεωρία των κρυμάτων σου. Από όσοι δε φήμων πάσαν φαντασία να πρεπεί και επιθυμία βλαβεράν, διανάσου δε ημάσαι τον καιρό αυτός ευχής στηριγμένους, εντυπείς και προκόπτοντας εν της επαγγέλμασής σου. Αντιλαβώς όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός, εις η χάρη τη
1: Κύριε ελέησον
0: της Παναγίας Σακράτου υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας
1: Ραγία Θεότο και σώσον ημάς
2: και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμηθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ευδοκία και χάρη του Παναγενού σου, η οποία ευλογητώσει το Παναγιό και αγαθό και το οποίο σου πνεύμα την νύχια ή και σ' όλα στον όνο.
3: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε πότισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Έτι και έτι γίναντε στα γόνατα του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Η αενάους βρίσσα ζωτική και φωτσική πηγή. Η συναίδειος του Πατρός δημιουργεί δύναμη στο πάσα την νομία διότι των πρωτών σωτηρέν υπερ κάλους πληρώς σας βριστεί ο Θεός ημών ο θανάτου δεσμούς αλήτους και γλύθρα άδω διαρρήξας πονηρών δε πνευμάτων πλήδη καταπατήσας ο προσαγαγόνος εαυτών άμωμων υπέρ ημών ιερίων το σώμα δου στο άχρα των εισθησίαν το της πάσα αμαρτίας άψευστον στο και άβατον και της φυκτής ταύτης εν εκδηγή του ιερουγίας ζωήν ημίν αιώνιον χαρισάμενος ο και άδου εις άδου καταβάς και μοχλούς αιωνίου συντρίψας και της κάτω καθημένης άνοδων υποδείξας το δε αρχέ κακών και βήθειων δράκοντα θεοσόφου δελεάσματι αγκιστρέψας και σειρέ ζώφου δεσμεύσας εν ταρτάρο και πυρίας βέστο και σκότου εξωτέρου δια τσεπυρουγάμους και τασφαλιζόμενους ισχύος η μεγαλόνιμος σοφία του Πατρός ο τσεπυραζομένης μέγας επίκουρος φωνής και φωτίσας τους εν σκότη και σκιάθαρα του καθημένους. Συ δόξα εν ο Κύριε και Πατρός ψήσου η αγαπητέα ίδιο φως εξ αηδίου φωτός ήλια δικαιοσύνης επάκουσον ημών δεωμένου σου και ανάπαυσον τα σφιχάσον δούλο σου των προκεγεμένων πατέρων και αδελφών ημών και των λοιπών συγγενών κατά σάρκα και πάντων των οικείων της πίστεως περιών και τη μνήμη ποιούμεθα νυν ότι εν σύ πάντων το κράτος και τη χειρή σου κατέχεις πάντα τα πέρατα της γης δέσποτα παντοκράτορ Θεέ πατέρων και Κύριε του ελέους, γένους συνηθούτε και αθανάτου και πάσης ίσως οι ανωθείς δημιουργέ συγισταμένστε και πάλι ομένης ζωήστε και τελευτής εν τάφτα διαγωγής και τζεκήθε μεταστάσεως. Ο χρόνος μετρών της ζώσης και καιρούς ανάτου ιστών κατά άγων εισάδου και ανάγων δεσμεύων εν ασθενία και απολύνει την αστεία ο και τα παρόντα χρησίμως οικονομών και τα μέλλον της τελώς διοικών ο του θανάτου και έντρου πληγέντας αναστάσεως επίσης ζωγονών. Αυτός δέσποτο των απάντων, ο Θεός σωτηρημών, η ελβής πάνω του περάτου της γης και του ενθαλάσσιμα, ο και εν ταύτη της γάτη και μεγάλη και σωτηρία ημέρα της Πεντηκοστής, το μυστήριο της Αγίας και Μωυσίου και της Συναηδίου και αδιαιρέτου και ασυχήτου τριάδος υποδείξας ημίν και την επιφύτηση και παρουσία του Αγίου και σοφίου του Πνεύματος εν είδη πυρών γλωσσών, επί τους Αγίους Αποστόλους Εκχέας και Ευαγγελιστάς Κήρυκας σαλιεθούς ανοδεξιολογίας, ο και εν αυτή τη παντελείο εορτή σωτηριάδη ηλασμούς ηχησίους υπέτριων κατοικωμένων εν άδει καταξιώσας δέχεστε, μεγάλαστε παρέχων ημίν ελπίδας άνεσιν της κατηχωμένης των κατοικώντων αυτούς ανιαρών και παραψυχήν παρά σου καταπέμπεσθε. Επάκουσον ημών των ταπεινών και εκτρών δεωμένους και ανάπαυσον τα ψυχά στον δούλο σου, των προκεκειμένων εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξιος, εν θα πέδρα οδύν, λύπη και στεναμός και κατάταξον τα πνεύματα αυτών εσκηνές δικαίων και ειρήνης και ανέστειος αξίωσον αυτούς ότι ούχι δεκρή ενέστηση σε Κύριε ουδέη ανάδη εξομολόγηση παρουσιάζονται προσφαίρηση αλλά εμείς οι ζώτες ευλογούμεσαι και γεϊτεύμεν και τα ηλαστηρίωση ευχάς και θυσίας προσαγωμένση υπέρ των ψυχών ημών. Ο Θεός, ο Μέγας και Αιώνιος, ο Άγιος και Φιλάνθρωπος, ο καταξιώσει μας και εν τα αυτή τη ώρα στην εκατορόβιτσα του σίτου σου δόξης, η σύμνον και ένωτη θαυμασίως, η λάστη τιμή της αμαρτωλής ζωής σου και απαράσχου τη χάρη με του μετατριμμένης συντετριμμένης καρδίας, αμετεωρήσως προσεγγίνηση την Τρισάγιο δοξολογία και την ευχαριστία των μεγάλων σου δωρεών, ον επίσκεπης πάντων με θυμών. Εις ημάς, μνήστητε Κύριε της ασθενείας ημών και μη συναπολεύσει ημάς της ανομίας ημών, αλλά πείσον μέγα έλεος μετά της ταπεινώσεως ημών, ή να το της αμαρτίας σκότωσε διαφυγόντες εν ημέρα δικαιοσύνης περιπατήσουμεν και δυσάμενη τα όπλα του φωτός, αν επιβουλεύτους διατελέσομεν από πάση επηρείας του πονηρού και μετά παρεστίας δοξάσουμεν επί πάση σε των μόνων αληθινών και φιλάνθρωπων Θεών. Σον γάρος αληθώς και μέγα όντως μυστήριον δέσποτα των απάντων και ποιητά, είτε πρόσχυρος λύσης των τοκτημάτων και η μετατάφτα συνάφεια και ανάπαυσης εις αιώνας, η χάριν εν πάση νομολογούμεν, έπειτε στις ιούδους ημών της εις τον κόσμο τούτο και της εξόδης, έτας ελπίδας ημών της Αναστάσεως και της κυρά του ζωής, δια της εις αψευδούς Ευαγγελίας προμνηστεύονται, εις απολαύσε μεν εν τη Δευτέρα μελούση παρουσία σου. Σιγαρή και της Αναστάσεως ημών αρχηγός και των βεβαιωμένων αδέκαστος και φιλάνθρωπος κριτής και της μυστατοποδοσίας, δεσπότης και κύριος ο και κοινωνήσας ημίρ παραπλησίως, σαρκός και πνεύματος δια συγκατάβασιν άκρα και των ημετέων διαβλή των παθών, εν το εκουσίως εις πείραν καταστήν εκ προσελαβόμενος, σπλάχνα εκ τυρμών και ενώ πέποθας πειραστής αυτός πειραζομένης ημίρ γενόμενος, αυτεπάγγετος βοηθός διό και συνήγαγες ημάς εις εισήν απάθειαν. Δέξεων δέσποτα τα ζεής και ηχησίας ημετέρας και ανάπαυσον πάντας, τους πατέρας εκάστου και μητέρας και αδελφούς και αδελφάς και τέκνα και ήτι άλλο ομογενές και ομόφυλων και πάσας τους προναπαυσταμένας ψυχάς επελπίδα Αναστάσεως Ιωνίου και κατάταξον τα πνεύματα αυτών και τα ονόματα εν βίβλο ζωής εν κόπης Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, ερχούρα ζώνων εις βασιλείας ουρανών εν παραδείσου τρυφής δια των φωτεινών αγγέλων σου εις άγων άπαντας αγίας σου μονάς συνέγερο και τα σώματα ημών εν ημέρα εόριστας κατά της αγίας σου και αυσεβδής Ευαγγελίας σου και στην ουν Κύριε της βόλης του θάνατος εκδημούν τον ημών από του σώματος και προσθέτω Θεών ενδημούντων, αλλά μετάστασης από των λιπηρωτέρων, επί τα Χριστότερα και θυμιδέστερα και ανάπαυσης και χαρά. Είδε και τι μάρτωμεν εισέ ήλιος γινού ημίντε και αυτής, διότι ουδής καθαρός απορρίπω ενώπιόν σου, ουδάν ημέρα μία η ζωή αυτού ή. Αμή ημί μόνο σοι, ο επιγής φανής αναμάρτητος, ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός, διού πάντσε επίζομεν ελέου στοιχήν και αφέσιος αμαρτιών, δια τούτο ημίντε και αυτής, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, άνες άφεση χώρισε τα πραπτώματα ημών, τα εκούσια, τα εν γνώση και αγνία, τα πρόδειλα και λανθάντα, τα εν πρόξη, τα εν διανία, τα εν λόγο, τα εν πάση ημών της συναστροφές και της κοιμήνήμασης και της μεν προλαβούς ελευθερίαν και άνεση δόρισε ημάς δε τους πειραιστώντας ευλόγησον, τέλος αγαθών και ειρηνικών παρεχόμενος ημίντε και επαντή το λαό σου και ελέους πλάχνα και φιλανθρωπίας διανοίγων ημίν, ετι φρικτή και φοβερά σου παρουσία και της βασιλείας σου αξίως ημάς ποιήσον. Ο Θεός, ο Μέγας και Ύψος, ο μόνος έχουν αθανασία φρόσιχων απρόσιτων και πάσα τεκτή σοφία δημιουργή σας, ο διαχωρίσαν μέσα του φωτός και ανάμεσα στους σκότους και το μεν ήλιον στέμενος, εις εξουσία της ημέρας θα γίνει δε και αστέρες εξουσία της νυχτός, ο καταξέσου μας αμαρτουλούς και επί της παρούς ώρας προφθάσα το πρόσωπό σου εξομολογής και την εσπερενής τη λατρεία προσαγωγή. Αυτός φιλάνθρωπε Κύριε κατεύθυνε τροσκή μόνο θυμία με ενώπιόν σου και πρόεξε αυτήν ίσως μην ευωδίας. Παράσκονται ημίν την παρούσαν εσπέρα και την επιούσα νύχτα ειρηνικήν. Έδισον ημάς όπλο φωτός ρίσε ημάς από φόδου νυχτερινού και από εντός φράων σου εσκότη επορευμένου και δώρησε μην τον ύπνο εις ανάπαυσιν τη ασθενία ημών δωρήσω πάζει αβακής φαντεσίς ευλαγμένων. Ναι δέσποτα τραπάνω των αγαθών χορηγέ είναι και τις κήτες ημών κατανοηγόμενοι, μειονεύομενοι, και την εκτή του Παναγίου ονόματός σου και τη μελέτη των σών εντολών καταβγαζόμενοι, εν αγαλιάσει ψυχής δανειστόμενη προς δοξολογία της εις αγαθότητος, δεείς και κησίας της Θείας Πλαχνή από τους άγοντες υπέρ των δύο αναμαρτιών και παντός του λαού σου, όντες πρεσβείες Αγίας Ατόκου, εν ελέη επίσκεψε. Αντιλαβού, σώσον ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη της Παναγίας Αγράντου, υπερευλογημένης εν δόξου της ημισμών κρατώπου, υπερδέν Μαρίας,
1: υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
2: Αγία γνωρέσατε σε αυτούς και αλλήλου, και πάσα τη ζωή νεμό σου το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Συ Αλλιώ Βασιλέξη ρίξου της το ψυχό αρήμων, και εσύ τη δόξα να αναπέμβω του Πατρί και του Υιό του Αγίου Πνεύματι,
1: Αμήν.
2: Καιρός και τρισκονίδα είσαι μόνο του Κυρίου.
1: Κύριε
2: ελέησον. Κύριε
1: ελέησον.
2: Παρασκο
1: Κύριε.
2: Άγγελον ειρήνης των οδηγών φύλακα των ψυχών των σημάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παρασκο Κύριε. Παρασκού Κύριε. Παρασκού Κύριε. Παρασκού Κύριε.
2: Ανώθεν ανεπέσχεται ελληνικά καλή απολογία την επιτροπέρου βήματος της μετισόμεθα.
1: Παρασκού Κύριε.
2: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους, και βάσαν τη ζωή ημών σε το Θεό παραθόμεθα.
1: Υπάρχει Κύριε.
2: Ούτε ο Θεός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό, το Υιό Πνεύματι, γη και αιώνας.

θέλω σου κάνω μια σιγά και φιλανθρώπου γιατί η ζωή αυτών έγινε κεφαλάς του αυτών υπέραξε ο χέρας ούτε εξαρμένο με τη βοήθεια αλλά τους όπλε με τη σέλη και με τη σωστηρία ούτε φλέξει πάντα καιρό και μέσα σε μέρα γιατί επιβούσαν ήδη από τόσο εχθρού από πάσης εκπομένης αργίας ευαϊκής και δεν ομαθέν και εμείς τον καιρό. Είναι το Θεό της Βασιλείας του Παγιμένου και δεν δοξασμένου, Πατρός και του Υιού και του

0: Не на поле, судру здесь, подарника, тут рима, сути, тут рима, сути, он, пойти, маска, да, прошу, вам, балон, пусть он
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και ειν και εισον ας τον αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον σε νομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφή ημίν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστει η βασιλεία και η δυνάμεις και η δόξα, ο τρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύχε.

Σε ο Θεός η ελπισιμών Κύριε δόξεσαι, ο εκ των πατρικών κόλπων και νόσεσαι αυτόν και την ημετέραν όλην ανθρωπία προσλαβόμενος φύσιν και θεώσεσαι αυτήν με τα δετά αυτά εις ουρανούς άφθησαν ελθόν και δεξιά καθίσαι σου Θεού και Πατρός τότε θείων και άγιων και ομοούσιων και ομοδύναμων και ομόδοξων και συναίδιων πνεύμα καταπέμψε σε τους Αγίους σε του μαθητάς και Αποστόλους και δια τούτου φωτίσας μεν αυτούς δι' αυτόν δε πάσαν την οικουμένη Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναγράτου και Παναμώμα Υγείας αυτού Μητρός των Ιεδόξου Πανεφήμων Θεοκηρύκων και Πνευματοφόρων Αποστόλων και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς.

Βοήθειά μας, εύχομαι το φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος να έχουμε όλοι, όσοι καθίσατε μέχρι το τέλος και ιδιαίτερα όσοι γονατίσατε, να ξέρετε ότι πολλή ευλογία πήρατε από το Θεό. Το σώμα μας ζητάει τα δικά του, η ψυχή όμως έχει τις δικές της ανάγκες, και όταν ο άνθρωπος προσευχηθεί στο Θεό να γιγαντώσει η ψυχή του, τότε και το σώμα παίρνει δύναμη, να το ξέρουμε. Όσο περισσότερο φροντίζουμε το σώμα, τόσο περισσότερο μεγαλώνουν και οι ανάγκες του σώματος και ελαττώνεται η διάθεση της ψυχής για πνευματικό αγώνα. Έτσι πολλά και ευλογημένα. Μια τελευταία ανακοίνωση, όσοι από εσάς έχετε δυνατότητα και μπορείτε, το απόγευμα στις 5 η ώρα στο κανάλι History Channel της Cosmote TV θα μεταδοθεί η επανάληψη, η εκπομπή που κάναμε για τον Άγιο Νεκτάριο. Είναι μια πολύ ωραία εκπομπή. Βεβαίως θα μου πείτε, πάνε να δει κανείς κάποια μεγάλη εκπομπή και τον πρίζουν στις διαφημίσεις και σε όλα τα άλλα τα δαιμονικά τα πράγματα. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά εμείς, σαν τη μέλης, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, θα παίρνουμε το καλό και θα αφήνουμε το κακό. Λοιπόν, 5 η ώρα το απόγευμα, βάλτε History Channel, θα ακούσουμε για το μοναστήρι, για τον Άγιο Νεκτάριο, μιλάει ο Συμβασμός Μητροπολίτη μας, ο κύριος Μπίτρος και εγώ. Μετά θα ακούσουμε για τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, το ιστορικό, πώς βρέθηκε το λείψανό του. Και τέλος θα μιλάει η εκπομπή Μηχανή του Χρόνου, είναι του κύριου Βασιλόπουλου, για τον Πανορμήτη κάτω στη Σήμη, πώς πηγαίνουν τα μπουκάλια, τα τάματα που τα ρίχνουν στη θάλασσα, πηγαίνουν με θαυματουργικό τρόπο κάτω στον Αρχάγγελο και κάνουν την λειτουργία και τους στέλνουν μετά ό,τι λάβαμε και κάναμε την... μέχρι και χρήματα βάζουν.

0: Πώς πηγαίνουν τα μπουκάλια, τα τάματα που τα ρίχνουν στη θάλασσα, πηγαίνουν με θαυματουργικό τρόπο κάτω στον Αρχάγγελο και κάνουν την λειτουργία και τους στέλνουν μετά ό,τι λάβαμε και κάναμε την... Μέχρι και χρήματα βάζουν μέσα, φανταστείτε, η πίστη μας. Όλα αυτά είναι ζωντανά. Γι' αυτό λοιπόν, όταν έχουμε καλές τέτοιες εκπομπές, μπορούμε να τις παρακολουθούμε για να έχουμε και ωφέλεια πνευματική. Βοήθειά μας, έτσι πολλά και ευλογημένα σε όλους.
1: Με πάντα τύχη της καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός ψυχής Θεό λέγε.
2: Προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
3: Καθαρίστε την οδό πρόσβαση του ακίνητου, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Mm-hmm. Είναι πολύ mm-hmm. σημαντικά όλα αυτά.
2: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδεια τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται. Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες από ψήλωση των φθαρμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασίας του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγεί όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικό συνεργάτης με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός από την ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε καταστάσεις του Δήμου Έγινας.

0: από προηγούμενες προμήθειες υλικών και επαρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026. Ο Δήμος Έγινα συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Στατήρης παραβρέθηκαν σε επετειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανος Πενιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλιαίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλιαίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαριλένα Μανώλη.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 kW, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Έγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για γιοταχή οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ, ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Έγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται. Με έτοιμα προς την Οικονομική Υπηρεσία ξεκινά η διαδικασία εγκατάστασης των συσκευών C-Track σε 4 παραλίες του νησιού. Σύμφωνα λοιπόν με την τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Έγινας, οι υποδομές θα τοποθετηθούν στις παραλίες Άβρας, Αγίας Μαρίνας, Βαγίας και Μαραθώνα, δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν τη θάλασσα με αυτονομία και ασφάλεια. Πρόκειται για εξειδικευμένα συστήματα τα οποία ήδη έχουν αποδείξει την αξία τους τα προηγούμενα χρόνια. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχαν αποκτηθεί το 2021 στο πλαίσιο της πράξης προσβάσιμη έγινα, που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έκτοτε, επανατοποθετούνται κάθε καλοκαίρι εξυπηρετώντας πολίτες και επισκέπτες. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 22.865 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και περιλαμβάνει την εγκατάσταση και απεγκατάσταση 4 συσκευών C-Track, την τοποθέτηση αποδυτηρίων ειδικών διαδρομών πρόσβασης και σκιάστρων, καθώς και εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης φθαρμένων εξαρτημάτων. Παράλληλα, προβλέπεται η χρήση συστημάτων τηλεμετρίας για την παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η υλοποίηση θα ανατεθεί σε εξειδικευμένο ανάδοχο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την ορθή λειτουργία του στακτικού ελέγχου σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και την άμεση αποκατάσταση τυχών βλαβών εντός 48 ωρών. Αυτά σύμφωνα με την τεχνική έκθεση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταρ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.
1: Μέθριο καιρό και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες η τελευταία μέρα του Μαΐου στην Αίγινα. Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του κόμβου του Μετεό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της τελευταίας μέρας του Μαΐου στην Αίγινα. Έτσι την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με αραιή συννεφιά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος οι καιρικές συνθήκες θα είναι παρόμοιες με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει ή να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου και τον καιρό να παραμένει έθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και στη συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταρ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου
0: αφιερώματος. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 11.
1: Με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ρώσιμο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά, βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοτογάλης.
5: Να πεις και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
6: Όσες
5: θέλεις.
6: Τα υπόλοιπα.
5: Εντάξει.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα τρία χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
5: τους έγκριτους.
6: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
5: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
6: Όχι,
5: δεν θέλεις.
6: Παναγίδε,
5: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
6: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
5: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
5: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
5: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη, που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε, και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία
7: Ναι. Τη σύντροφό του αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυροί. Είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας. Υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια ακριβώς για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
8: Ευχαριστώ πολύ.
7: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
8: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις. Πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... Και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
8: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
5: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
3: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
5: θα κάνουμε
3: παρουσία.
8: Ξέρετε τα...
3: Εδώ στην πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
5: Και να πούμε και για τη Φωτεινή. Να
3: σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύση και στη Φωτεινή Κάτσα.
5: Ναι, ναι.
8: Βέβαια.
3: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
8: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
5: έτσι,
8: με τις παρέες, με τα κινητά,
5: έτσι,
8: με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
5: Έτσι.
8: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
5: Μπράβο,
8: πολύ.
1: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ειρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, να μας τα πεις καλύτερα, και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
9: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά, είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
1: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
9: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από αυτή τη δασική έκταση?
9: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό, προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύση μήλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας, πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Και τέλος, πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες. Είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
1: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
9: Σωστά. Καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως το που βρίσκονται. Έτσι όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα, και αφού κάνουν όλα αυτά πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
1: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
9: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου. Και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
1: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
9: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
1: Ποιος συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
9: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
1: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
9: Υπάρχουν τα πρόστιμα σύμφωνα με τα δασικά αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
1: Και βέβαια υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
9: Σωστά,
1: που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση?
9: Οι οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
1: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο.
9: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο νοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
1: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αιγινά, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αιγινά.
9: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυριωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά, σύμφωνα με τους κυριωμένους δασικούς χάρτες, κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να κάνει την ανάλογη.
1: Δηλαδή, να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο, και να το γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες, είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
9: Σωστά.
1: Δηλαδή, με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
9: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
1: Μάλιστα.
9: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά, αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
1: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη Διάβγεια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
9: Ναι, ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά. Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα έτσι, στην περιοχή.
1: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας. Πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο?
9: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
1: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
9: Δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή. Για να αλλάξει η μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο ή να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, η κάλυψη του οικοπαίδου.
1: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
9: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού. Και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30, αν αφορά οικόπεδο, θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιος έλεγχος, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
1: Τώρα τόσο και οι δύο νομοθεσίες όσον αφορά τα καθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
9: Τώρα αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
1: Για να περιοριστεί η καύση μήλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
9: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα και να πάει η ευθύνη ατομικά.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα ακαθάριστο χώρο, μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα. Αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
9: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε αυτή η νομοθεσία το 2023, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη, οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
1: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
9: Σωστά.
1: Και γνωρίζεις πολύ καλά και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα, υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
9: Η Αίγινα, λόγω των, λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μία φωτιά, σε μία έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μία δύσκολη στιγμή.
1: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ, να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει το οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
9: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργητικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια επισίνα. Αυτά, τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
9: Μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών.
2: 11:30.
9: Να αντικατασταθούν υδρορροές από άκαυστα υλικά. Στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές ήττες. Και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου. Mm-hmm. Για να μην μπορεί να εισέλθει φωτιά.
1: Μάλιστα. Πάντως αυτά που μας λες, Νικόλα, τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος του. Δηλαδή, αν ξέρετε αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει. Να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά, αμέσως θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ.
9: Τα σχηματιστές να συντηρήσει.
1: Τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να μην και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
9: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητο, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
1: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Αίγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
10: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
11: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
10: τίποτα
11: κύριο Γιώργο Πίτρο.
10: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
11: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
10: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
11: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
10: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
11: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
10: μόνο
11: κάνω...
10: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
11: Τώρα.
10: Τέτοια διαχωρισμή.
11: Ναι. Τώρα.
10: Όπου να είναι.
11: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
10: Όπως...
11: λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
10: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φιλμ.
11: Δεν ξέρω ίσως ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα, εγώ είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά, λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
10: Αλλά δεν φοβήθηκες.
11: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρεις.
10: Δεν ήρθε τελικά.
11: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν. Αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο είναι ο Ανέστης, βέβαια τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
10: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
11: Από εκεί, μπα, τι λες, λοιπόν.
10: Λοιπόν.
11: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
12: Η συμβία συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα σύν.
10: Και συνεργάτης.
12: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρο. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
10: Έλα καημένα.
12: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται.
11: Όχι,
12: και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει.
11: Όχι, το καλοκαίρι και το βράδυ.
12: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
1: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Έγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

0: το διήμερο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου πραγματοποιείται στο Κέντρο Υγείας Έγινας η 11η εκστρατεία με οδηγό το Διαβήτη 2026. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία που φέτος περιλαμβάνει στο διπορικό της και τα νησιά του Αργοσαρονικού έχει ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το σακχαρόιδη διαβήτη. Η δράση συνδιοργανώνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, το Δήμο Έγινας και το Κέντρο Υγείας του νησιού. Η προσπάθεια αυτή τελεί υπό την αιγίδα αρμόδιων οργανισμών και υλοποιείται με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημονικών και υγειονομικών φορέων, καθώς και με τη στήριξη χορηγών.
1: Βρισκόμαστε στο Κέντρο Υγείας Έγινας, όπου πραγματοποιείται η δράση της πρόληψης για το ζαχαρόδι διαβήτη με την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, που στα πλαίσια της 11ης εκστρατείας της φέτος περιλαμβάνει και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σαν Δήμος Έγινας στηρίζουμε έμπρακτα τέτοιες δράσεις, δεδομένου και ότι η Έγινα είναι ένας νησιωτικός δήμος και δεν υπάρχει πληρότητα σε ιατρικές ειδικότητες, τέτοιες δράσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, τους εξειδικευμένους γιατρούς, το Κέντρο Υγείας Έγινας για την πολύ καλή συνεργασία και να ευχηθούμε πάντα να υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν εξετάσεις και για ιατρικές συμβουλές από εξειδικευμένους γιατρούς.
0: Οι πολίτες που θα επισκεφθούν το Κέντρο Υγείας έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο φάσμα εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρηση γλυκόζης και γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, έλεγχο συνδρόμου διαβητικής νεφροπάθειας, προληπτικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας, τρίπλεξ καροτίδων και λιπομέτρησης, οφθαλμολογική εξέταση και σπυρομέτρηση.
2: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Έγινας, την κυρία Πετρίτη, το Κέντρο Υγείας και όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η έναρξη της 11ης εκστρατείας στην Έγινα. Εδώ και 11 χρόνια έχουμε μία συνέχεια και μία συνέπεια αναφορικά με την πρόληψη για το ζαχαρόδι διαβήτη. Φέτος, ακόμα πιο έντονο, κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και για τα καρδιά και για τα νεφρά, που θεωρώ ότι είναι πληρέστερο το έργο. Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά. Πραγματικά, η έναρξη της εκστρατείας μας ξεκινά με ένα πολύ θετικό πρόσημο.
0: Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ο καθορισμός τομέων και ειδικοτήτων ανά επαγγελματικό λύκειο για το σχολικό έτος 2026-2027. Ειδικότερα για τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά και το πρώτο ημερήσιο επαλέγινας ισχύουν τα ακόλουθα. Τομέας δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ειδικότητες τεχνικός δομικών έργων και υγειοπληροφορικής, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού. Με ειδικότητες τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων. Μηχανολογίας, τεχνικός οχημάτων, ναυτιλιακών επαγγελμάτων, πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού, πληροφορικής, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, υγείας, πρόνοιας ευεξίας, βοηθός ιατρικών βιολογικών εργαστηρίων.
3: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επίπεδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν

εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να τους συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης

0: ωστόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας, και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία, η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο. Και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία, παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς, και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται. Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες από ψήλωση των φθαρμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασίας του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγεί όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικό συνεργάτης με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο από το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε καταστάσεις του Δήμου Έγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και επαρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ο Δήμος Έγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επλανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζωβάς.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 12. Σατήρης,
1: παραβρέθηκαν σε επαιτειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επλανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του. καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέησαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανος Πενιντάρχου, Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναφλίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχός του Σήμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώς του συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαελένα Μανώλη. Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 kW, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αίγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για δύο ταχύ οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Αίγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται. Με έτοιμα προς την Οικονομική Υπηρεσία ξεκινάει η διαδικασία εγκατάστασης των συσκευών C-Track σε 4 παραλίες του νησιού. Σύμφωνα λοιπόν με την τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, οι υποδομές θα τοποθετηθούν στις παραλίες Άβρας, Αγίας Μαρίνας, Βαγίας και Μαραθώνα, δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν τη θάλασσα με αυτονομία και ασφάλεια. Πρόκειται για εξειδικευμένα συστήματα τα οποία ήδη έχουν αποδείξει την αξία τους τα προηγούμενα χρόνια. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχαν αποκτηθεί το 2021 στο πλαίσιο της πράξης προσβάσιμη Αίγινα, που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έκτοτε επανατοποθετούνται κάθε καλοκαίρι, εξυπηρετώντας πολίτες και επισκέπτες. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 22.865 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και περιλαμβάνει την εγκατάσταση και απεγκατάσταση 4 συσκευών C-Track, την τοποθέτηση αποδυτηρίων ειδικών διαδρομών πρόσβασης και σκιάστρων, καθώς και εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης φθαρμένων εξαρτημάτων. Παράλληλα, προβλέπεται η χρήση συστημάτων τηλεμετρίας για την παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η υλοποίηση θα ανατεθεί σε εξειδικευμένο ανάδοχο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την ορθή λειτουργία του στακτικού ελέγχου σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και την άμεση αποκατάσταση τυχών βλαβών εντός 48 ωρών. Αυτά σύμφωνα με την τεχνική έκθεση.

0: Και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με έθριο καιρό και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες η τελευταία μέρα του Μαΐου στην Αίγινα. Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του κόμβου του Μετεό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της τελευταίας μέρας του Μαΐου στην Αίγινα. Έτσι την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με αραιή συννεφιά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος καιρικές συνθήκες θα είναι παρόμοιες με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει ή να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου και τον καιρό να παραμένει έθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και στη συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ.
0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννητικό φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
3: 10η.
2: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
2: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάκης.
4: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις μπορώ.
4: Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα τρία χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε, ευχαριστώ.
4: Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι αλλά... εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου...
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα. Αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντογράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ, την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου όπως έχω γράψει και μια μέρα χάρη στη Σοφία
6: Η σύντροφό του αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυρή. Είναι θησαυρή και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, «Οι δατογραφίες», κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Έγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η δατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει, αυτό το φως της Έγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα ναι, πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
7: Ευχαριστώ πολύ.
6: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
7: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις. Πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί, έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
7: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
4: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε.
2: Παρουσία.
7: Ξέρετε τα...
2: εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσης και στη Φωτεινή Κάτσε.
4: Ναι, ναι.
7: Βέβαια,
2: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
7: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
4: έτσι.
7: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
7: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο με... τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Μπράβο,
7: πολύ.
1: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, να μας τα πεις καλύτερα, και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
8: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά, είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
1: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
8: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
8: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό, προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύσιμη ύλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας. Πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Και τέλος πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες, είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
1: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
8: Σωστά. Καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως του που βρίσκονται. Έτσι όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα. Και αφού κάνουν όλα αυτά, πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
1: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
8: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
1: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
8: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
1: Ποιος συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
8: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Mm-hmm. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
1: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
8: Υπάρχουν τα πρόστιμα, σύμφωνα με τα δασικά, αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται, το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει ψευδή δήλωση.
1: Και βέβαια υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
8: Σωστά,
1: εννοείται. Που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση.
8: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
1: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο.
8: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο νοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
1: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αίγινα, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αίγινα.
8: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να κάνει την ανάλογη.
1: Δηλαδή, να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο και να το γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
8: Σωστά.
1: Δηλαδή, με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
8: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
1: Μάλιστα.
8: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά, αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
1: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη Διάβγεια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
8: Ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά. Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα έτσι, στην περιοχή.
1: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας. Πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο?
8: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
1: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
8: Για να αλλάξει μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο ή να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, η κάλυψη του οικοπαίδου.
1: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
8: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού. Και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30, αν αφορά οικόπεδο, θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιος έλεγχος, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
1: Τώρα τόσο και οι δύο νομοθεσίες αφορά το ακαθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
8: Τώρα αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
1: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
8: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα και να πάει η ευθύνη ατομικά.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα ακαθάριστο χώρο, μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα. Αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
8: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε αυτή η νομοθεσία το 2023, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη. Οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
1: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
8: Σωστά.
1: Και γνωρίζεις πολύ καλά και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα, υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
8: Η Αίγινα, λόγω των, λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μία φωτιά, σε μία έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μια δύσκολη στιγμή.
1: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ, να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει στο οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών. Είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα αν θες να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
8: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργητικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια επισίνα. Αυτά, τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές σίτες και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου για να μην μπορεί να εισέλθει φωτιά.
1: Μάλιστα. Πάντως αυτά που μας λες Νικόλα τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος του. Δηλαδή ανεξάρτητα αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά αμέσως, θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ.
8: Τα σηματιστές να συντηρήσει.
1: Τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να μην και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
8: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητο, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
1: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγρωφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
1: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σφανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
2: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
1: τίποτα
2: κύριο Γιώργο Πίτρο.
1: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
2: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
1: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
2: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Λοιπόν. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής, εδώ η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
1: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
2: Εδώ, ναι. Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
1: μόνο
2: κάνω
1: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
2: Τώρα.
1: Τέτοια διαχωρισμή.
2: Τώρα.
1: Όπου να είναι.
2: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
1: Όχι.
2: Λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας. Καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το, πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί. Και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
1: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φιλμ.
2: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχόταν σιγά σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Αλλά δεν φοβήθηκες.
2: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρεις.
1: Δεν ήρθε τελικά.
2: Όχι. Όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο.

0: αυτοκίνητο ακόμα. Προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά. Προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν. Αλλά τελικά, βλέπετε εδώ, είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
1: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
0: Από εκεί, μπα, τι λες, λοιπόν. Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
2: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
1: σύννεφα. Και συνεργάτης.
2: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρο. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
1: Έλα καημένα.
2: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση, τιμή μας μεγάλη. Από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει.
0: Όχι το καλοκαίρι και το βράδυ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
3: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Αίγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η Τεχνική Υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλώνων. Συγκεκριμένα σύμφωνα

0: Με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου επί της λεωφόρου Αλώνων στη δημοτική κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες από ψήλωση ιστοφθαρμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασίας του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγεί όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικό συνεργάτη με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός, ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αίγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε καταστάσεις του Δήμου Αίγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και επαρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026. Ο Δήμος Αίγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Στατήρης παραβρέθηκαν σε επετειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Αίγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του Δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πενιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Αίγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαϊλένα Μανώλη. Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 kW, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξησης, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Έγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για γιοταχή οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Έγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μέτημα προς την οικονομική υπηρεσία ξεκινάει η διαδικασία εγκατάστασης των συσκευών C-Track σε 4 παραλίες του νησιού. Σύμφωνα λοιπόν με τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας, οι υποδομές θα τοποθετηθούν στις παραλίες Άβρας, Αγίας Μαρίνας, Βαγίας και Μαραθώνα, δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν τη θάλασσα με αυτονομία και ασφάλεια. Πρόκειται για εξειδικευμένα συστήματα τα οποία ήδη έχουν αποδείξει την αξία τους τα προηγούμενα χρόνια. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχαν αποκτηθεί το 2021 στο πλαίσιο της πράξης προσβάσιμη Έγινα, που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έκτοτε επανατοποθετούνται κάθε καλοκαίρι, εξυπηρετώντας πολίτες και επισκέπτες. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 22.865 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και περιλαμβάνει την εγκατάσταση και απεγκατάσταση 4 συσκευών C-Track, την τοποθέτηση αποδυτηρίων ειδικών διαδρομών πρόσβασης και σκιάστρων, καθώς και εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης φθαρμένων εξαρτημάτων. Παράλληλα, προβλέπεται η χρήση συστημάτων τηλεμετρίας για την παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η υλοποίηση θα ανατεθεί σε
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Θα έχει την η ώρα είναι τη λειτουργία του τακτικού ελέγχου σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και την άμεση αποκατάσταση τυχών βλαβών εντός 48 ωρών. Αυτά σύμφωνα με την τεχνική έκθεση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.
1: Μέθριο καιρό και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες η τελευταία μέρα του Μαΐου στην Αίγινα. Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του κόμβου του Μετεό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της τελευταίας μέρας του Μαΐου στην Αίγινα. Έτσι την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με αραιή συννεφιά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, καιρικές συνθήκες θα είναι παρόμοιες με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει ή να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου και τον καιρό να παραμένει έθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και στη συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ.
0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννητικό φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος, έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
3: 10η.
2: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
2: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
3: Τι να πεις και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
4: Τρεις λέξεις μπορώ.
3: Όσες θέλεις.
4: Τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε, το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
3: τους έγκριτους.
4: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
3: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
4: Όχι,
3: δεν θέλεις.
4: Παναγίδε,
3: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
4: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
5: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
3: Είναι αλλά... εκτός Αιγίνης.
5: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου...
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
5: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας...
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα, μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα, να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη, που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται... με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπερητό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε, και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με... αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν έτσι δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Έγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της θεατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η θεατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Έγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει, θέλω να τα δω. Της λέω, άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει, αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο, δηλαδή πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί, έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
5: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, ναι, και για μεγάλους.
3: Οπότε θα έρθω να κάνω.
5: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε
5: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
5: εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
5: Θα σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύς και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι, ναι.
6: Βέβαια,
5: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
3: έτσι,
6: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με... τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Μπράβο,
6: πολύ.
1: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νίκολα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, θα μας τα πείσει καλύτερα, και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
7: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά. Είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
1: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
7: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
7: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύσιμη ύλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας, πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Και τέλος πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες, είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
1: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
7: Σωστά. Καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως του που βρίσκονται. Έτσι όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα, και αφού κάνουν όλα αυτά, πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
1: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
7: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου. Και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
1: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
7: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
1: Ποιο συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
7: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
1: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
7: Υπάρχουν τα πρόστιμα σύμφωνα με τα δασικά αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται, το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
1: Και βέβαια υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
7: Σωστά,
1: εννοείται. Που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση?
7: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
1: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο?
7: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο νοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
1: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις. Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αίγινα, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αίγινα.
7: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να κάνει την ανάλογη.
1: Δηλαδή να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριιο και να το γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
7: Σωστά.
1: Δηλαδή με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
7: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
1: Μάλιστα.
7: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά, αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
1: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη Διάβγεια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
7: Ναι, ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά. Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα έτσι, στην περιοχή.
1: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο.
7: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
1: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
7: Για να αλλάξει μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο ή να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, η κάλυψη του οικοπαίδου.
1: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
7: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού. Και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30, αν αφορά οικόπεδο, θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν είναι κάποιο έλεγχο, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
1: Τώρα τόσο και οι δύο νομοθεσίες όσο αφορά τα καθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
7: Τώρα αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
1: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
7: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα και να πάει η ευθύνη ατομικά.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα ακαθάριστο χώρο μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα, αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
7: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε και αυτή η νομοθεσία το 23, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη, οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
1: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
7: Σωστά.
1: Και γνωρίζεις πολύ καλά.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα
1: δύο
0: είναι
1: περιοχές.
0: 1:30.
1: Ειδικά μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
7: Η Αίγινα, λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μια φωτιά, σε μια έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μια δύσκολη στιγμή.
1: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ, να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει στο οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών. Είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα, αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
7: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργητικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια πισίνα. Αυτά, τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές σίτες και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου για να μην μπορεί να εισέλθει η φωτιά.
1: Μάλιστα. Πάντως αυτά που μας λες, Νικόλα, τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος του. Δηλαδή, αν ξέρετε αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στη τηλεόραση κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά, αμέσως θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ,
7: τα σηματιστές να συντηρήσει,
1: τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να μην και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
7: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητου, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
1: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη, χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
8: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή, και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες, και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη, και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες, και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν, και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες, και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση, για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη, για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια, και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
9: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
8: τίποτα
9: κύριο Γιώργο Πίτρο.
8: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
9: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
8: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
9: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής, εδώ η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
8: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
9: Γι' αυτό. Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
8: κάνω... Μόνο το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
9: Ε, τώρα.
8: Τέτοια διαχωρισμή.
9: Ναι. Ε, τώρα.
8: Όπου να είναι.
9: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
8: Όχι.
9: Όπως...
8: λοιπόν.
9: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
8: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φίλμ.
9: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχόταν σιγά-σιγά, λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
8: Αλλά δεν φοβήθηκες.
9: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρει.
8: Δεν ήρθε τελικά.
9: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση, λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν. Αλλά τελικά βλέπετε εδώ, είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
8: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
9: Από εκεί, μπα, τι λες, λοιπόν.
8: Λοιπόν.
9: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
10: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
8: και συνεργάτης.
10: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
8: Έλα, καημένα.
10: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται.
9: Όχι,
10: και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
9: πίσω. Όχι, όχι.
10: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
1: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Το διήμερο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου πραγματοποιείται στο Κέντρο Υγείας Αίγινας η 11η εκστρατεία με οδηγό του Διαβήτη 2026. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που φέτος περιλαμβάνει στο Διπορικό της και τα νησιά του Αργοσαρονικού, έχει ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το σακχαρόιδη διαβήτη. Η δράση συνδιοργανώνεται από την Αστική Μικροσκοπική Εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, το Δήμο Αίγινας και το Κέντρο Υγείας του νησιού. Η προσπάθεια αυτή τελεί υπό την αιγίδα αρμόδιων οργανισμών και υλοποιείται με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημονικών και υγειονομικών φορέων, καθώς και με τη στήριξη χορηγών.
11: Βρισκόμαστε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας,
9: που πραγματοποιείται η δράση της πρόληψης για το ζαχαρόδι διαβήτη με την εταιρεία με οδηγό το διαβήτη που στα πλαίσια της 11ης εκστρατείας της φέτος περιλαμβάνει και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σαν Δήμος Έγινας στηρίζουμε έμπρακτα τέτοιες δράσεις. Δεδομένου και ότι η Έγινα είναι ένας νησιωτικός δήμος και δεν υπάρχει πληρότητα σε ιατρικές ειδικότητες, τέτοιες δράσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία με οδηγό το διαβήτη, τους εξειδικευμένους γιατρούς, το Κέντρο Υγείας Έγινας για την πολύ καλή συνεργασία και να ευχηθούμε πάντα να υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν εξετάσεις και για ιατρικές συμβουλές από εξειδικευμένους γιατρούς.
1: Οι πολίτες που θα επισκεφθούν το Κέντρο Υγείας έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο φάσμα εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρηση γλυκόζης και γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, έλεγχο συνδρόμου διαβητικής νευροπάθειας, προληπτικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας, τρίπλεξ καροτίδων και λιπομέτρησης, οφθαλμολογική εξέταση και σπυρομέτρηση.
11: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Έγινα, στην κυρία Πετρίτη, το Κέντρο Υγείας και όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η έναρξη της 11ης εκστρατείας στην Έγινα. Εδώ και 11 χρόνια έχουμε μία συνέχεια και μία συνέπεια αναφορικά με την πρόληψη για το ζαχαρόδι διαβήτη. Φέτος, ακόμα πιο έντονο, κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και για τα καρδιά και για τα νεφρά, που θεωρώ ότι είναι πληρέστερο το έργο. Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά. Πραγματικά, η έναρξη της εκστρατείας μας ξεκινά με ένα πολύ θετικό πρόσημο.

Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ο καθορισμός τομέων και ειδικοτήτων ανά επαγγελματικό λύκειο για το σχολικό έτος 2026-2027. Ειδικότερα για τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά και το πρώτο ημερήσιο επαλέγιναν ισχύουν τα ακόλουθα. Τομέας δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ειδικότητες τεχνικός δομικών έργων και γεωπληροφορικής, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού. Με ειδικότητες τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων. Μηχανολογίας, τεχνικός οχημάτων,

0: ποιότητες τεχνικών δομικών έργων και υγειοπληροφορικής, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού, με ειδικότητες τεχνικών ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων, μηχανολογίας, τεχνικός οχημάτων, ναυτιλιακών επαγγελμάτων, πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού, πληροφορικής, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, υγείας, πρόνοιας ευεξίας, βοηθός ιατρικών βιολογικών εργαστηρίων.
1: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι Η, η

0: Η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο να, επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να τους συμβουλεύσουμε σε σχέση με την καλύτερη, με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας, που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπαιρεώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μία ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μία ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση εργασίας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι
2: από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η Τεχνική Υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται. Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες από ψήλωση ιστοθερμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασίας του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγεί όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικό συνεργάτη με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός από την ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε καταστάσεις του Δήμου Έγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και επαρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026. Ο Δήμος Έγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Τσατήρης παραβρέθηκαν σε επετειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου του. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέησαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανος Πενιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλιαίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλιαίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαριλένα Μανώλη.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 kW, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Έγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για δύο ταχύ οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Έγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται. Με έτοιμα προς την οικονομική υπηρεσία ξεκινά η διαδικασία εγκατάστασης των συσκευών C-Track σε 4 παραλίες του νησιού. Σύμφωνα λοιπόν με την τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας, οι υποδομές θα τοποθετηθούν στις παραλίες Άβρας, Αγίας Μαρίνας, Βαγίας και Μαραθώνα, δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν τη θάλασσα με αυτονομία και ασφάλεια. Πρόκειται για εξειδικευμένα συστήματα τα οποία ήδη έχουν αποδείξει την αξία τους τα προηγούμενα χρόνια. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχαν αποκτηθεί το 2021 στο πλαίσιο της πράξης προσβάσιμη Έγινα, που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έκτοτε, επανατοποθετούνται κάθε καλοκαίρι, εξυπηρετώντας πολίτες και επισκέπτες. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 22.865 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και περιλαμβάνει την εγκατάσταση και απεγκατάσταση 4 συσκευών C-Track, την τοποθέτηση αποδυτηρίων ειδικών διαδρομών πρόσβασης και σκιάστρων, καθώς και εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης φθαρμένων εξαρτημάτων. Παράλληλα, προβλέπεται η χρήση συστημάτων τηλεμετρίας για την παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η υλοποίηση θα ανατεθεί σε εξειδικευμένο ανάδοχο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την ορθή λειτουργία τους τακτικούς ελέγχους σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και την άμεση αποκατάσταση τυχών βλαβών εντός 48 ώρων. Αυτά σύμφωνα με την τεχνική έκθεση.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.
1: Μέθριο καιρό και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες η τελευταία μέρα του Μαΐου στην Αίγινα. Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του κόμβου του Μετεό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της τελευταίας μέρας του Μαΐου στην Αίγινα. Έτσι την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με αραιή συννεφιά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, καιρικές συνθήκες θα είναι παρόμοιες με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει ή να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου και τον καιρό να παραμένει έθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και στη συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
2: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Χοδογάρης.
4: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις.
4: Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα τρία χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου...
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας...
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα, μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα, να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη, που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπερητό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε, και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με... αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία
6: Η σύντροφό του αποκαλύφθηκαν και
4: είναι θησαυροί. Είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, «Οι δατογραφίες», κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Έγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η δατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει, αυτό το φως της Έγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
7: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
7: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις. Πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί, έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
7: Ναι, ναι, ναι, και για μεγάλους.
4: Οπότε θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε.
2: Παρουσία.
7: Ξέρετε τα...
2: εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύση και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι, ναι.
7: Βέβαια,
2: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
7: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
4: έτσι,
7: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
7: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με... τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
8: Μπράβο,
7: πολύ.
1: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, θα μας τα πεις καλύτερα, και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
9: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά, είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
1: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
9: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
9: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό, προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύση μήλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας. Πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Και τέλος πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες, είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
1: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Η ώρα είναι 2:30.
9: Σωστά. Καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως το που βρίσκονται. Έτσι όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα. Και αφού κάνουν όλα αυτά, πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
1: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
9: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου. Και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
1: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
9: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
1: Ποιος συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
9: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Mm-hmm. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
1: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
9: Υπάρχουν τα πρόστιμα σύμφωνα με τα δασικά αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
1: Και βέβαια υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
9: Σωστά,
1: εννοείται. Που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση?
9: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
1: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο.
9: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο νοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
1: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αίγινα, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αίγινα.
9: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να κάνει την ανάλογη.
1: Δηλαδή, να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο και να το γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
9: Σωστά.
1: Δηλαδή, με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
9: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
1: Μάλιστα.
9: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά, αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
1: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη Διάβγεια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
9: Ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά. Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα στην περιοχή.
1: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας. Πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο?
9: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
1: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
9: Για να αλλάξει μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο ή να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, η κάλυψη του οικοπαίδου.
1: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
9: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού. Και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30, αν αφορά οικόπεδο, θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιος έλεγχος, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
1: Τώρα τόσο και οι δύο νομοθεσίες όσον αφορά τα ακαθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
9: Τώρα αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
1: Για να περιοριστεί η καύση μήλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
9: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες, ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα και να πάει η ευθύνη ατομικά.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση, όταν έχουμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα ακαθάριστο χώρο, μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα. Αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
9: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε αυτή η νομοθεσία το 2023, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη. Οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
1: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
9: Σωστά.
1: Και γνωρίζεις πολύ καλά και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα, υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
9: Η Αίγινα, λόγω των, λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μια φωτιά, σε μια έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μια δύσκολη στιγμή.
1: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ, να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει στο οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών. Είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
9: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργετικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργετικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια επισίνα. Αυτά, τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές σίτες και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου για να μην μπορεί να εισέλθει φωτιά.
1: Μάλιστα. Πάντως αυτά που μας λες Νικόλα τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος του. Δηλαδή ανεξάρτητα αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά αμέσως, θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ.
9: Τα σηματιστές να συντηρήσει.
1: Τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να μην και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
9: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητο, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
1: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Αίγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίρετας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
8: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
10: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
8: τίποτα
10: κύριο Γιώργο Πίτρο.
8: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
10: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
8: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
10: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κύρια Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
8: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
10: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
8: μόνο
10: κάνω
8: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
10: Τώρα.
8: Τέτοια διαχωρισμή.
10: Ναι. Τώρα.
8: Όπου να.
10: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
8: Όχι.
10: Όπως...
8: λοιπόν.
10: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της.

0: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της, από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω. Θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το, πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί. Και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
1: Το ακρογιάλι θα ήταν τη Πέντζο Φιλμ.
0: Δεν ξέρω ίσως ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ. Είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχόταν σιγά σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Αλλά δεν φοβήθηκε.
0: Εγώ. Όχι. Μάλλον η καταιγίδα μου, μάλλον δεν ξέρει.
1: Δεν ήρθε τελικά.
0: Όχι. Όχι, ήρθε, περιμένουμε. Και έχω να σα πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντα τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο, που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης, βέβαια τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
1: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
0: Από εκεί, μπα, τι λες, λοιπόν.
1: Λοιπόν.
0: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
2: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος για όλα τα σύννεφα.
1: Και συνεργάτης.
2: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
1: Έλα καημένα.
2: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση, τιμή μας μεγάλη. Από αυτόν αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται.
0: Όχι,
2: και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
0: πίσω.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
3: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

0: Έγινας που πραγματοποιείται η δράση της πρόληψης για το ζαχαρόδι διαβήτη με την εταιρεία με οδηγό το διαβήτη που στα πλαίσια της 11ης εκστρατείας της φέτος περιλαμβάνει και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σαν Δήμος Έγινας στηρίζουμε έμπρακτα τέτοιες δράσεις δεδομένου και ότι η Έγινα είναι ένας νησιωτικός δήμος και δεν υπάρχει πληρότητα σε ιατρικές ειδικότητες, τέτοιες δράσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία με οδηγό το διαβήτη, τους εξειδικευμένους γιατρούς, το Κέντρο Υγείας Έγινας για την πολύ καλή συνεργασία και να ευχηθούμε πάντα να υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν εξετάσεις και για ιατρικές συμβουλές από εξειδικευμένους γιατρούς.
1: Οι πολίτες που θα επισκεφθούν το Κέντρο Υγείας έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο φάσμα εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρηση γλυκόζης και γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, έλεγχο συνδρόμου διαβητικής νευροπάθειας, προληπτικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας, τρίπλεξ καροτίδων και λιπομέτρησης, οφθαλμολογική εξέταση και σπυρομέτρηση.
2: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Έγινα, στην κυρία Πετρίτη, το Κέντρο Υγείας και όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η έναρξη της 11ης εκστρατείας στην Έγινα. Εδώ και 11 χρόνια έχουμε μία συνέχεια και μία συνέπεια αναφορικά με την πρόληψη για το ζαχαρόδι διαβήτη. Φέτος, ακόμα πιο έντονο, κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και για τα καρδιά και για τα νεφρά, που θεωρώ ότι είναι πληρέστερο το έργο. Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά. Πραγματικά, η έναρξη της εκστρατείας μας ξεκινά με ένα πολύ θετικό πρόσημο.
1: Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ο καθορισμός τομέων και ειδικοτήτων ανά επαγγελματικό λύκειο για το σχολικό έτος 2026-2027. Ειδικότερα για τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά και το πρώτο ημερήσιο επαλέγινας ισχύουν τα ακόλουθα. Τομέας δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ειδικότητες τεχνικός δομικών έργων και υγειοπληροφορικής, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού. Με ειδικότητες τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων. Μηχανολογίας, τεχνικός οχημάτων, ναυτιλιακών επαγγελμάτων, πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού, πληροφορικής, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, υγείας, πρόνοιας ευεξίας, βοηθός ιατρικών βιολογικών εργαστηρίων.
3: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επίπεδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων Οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως θα είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων, πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να τους συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας, που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία, η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο. Και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία, παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς, και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: το διήμερο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου πραγματοποιείται στο Κέντρο Υγείας Έγινας η 11η εκστρατεία με οδηγό του Διαβήτη 2026. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία που φέτος περιλαμβάνει στο διπορικό της και τα νησιά του Αργοσαρονικού έχει ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το σακχαρόιδη διαβήτη. Η δράση συνδιοργανώνεται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, το Δήμο Έγινας και το Κέντρο Υγείας του νησιού. Η προσπάθεια αυτή τελεί υπό την αιγίδα αρμόδιων οργανισμών και υλοποιείται με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημονικών και υγειονομικών φορέων, καθώς και με τη στήριξη χορηγών.
1: Βρισκόμαστε στο Κέντρο Υγείας.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται. Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες από ψήλωση των φθαρμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασίας του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγεί όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικός συνεργάτης με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο από το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε καταστάσεις του Δήμου Έγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και παρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ο Δήμος Έγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επλανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Στατήρης παραβρέθηκαν σε επετειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επλανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του. καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέησαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανος Πενιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυλίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχός του Σήμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώς του συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαϊλένα Μανώλη. Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 kW, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αίγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για δύο ταχύ οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Αίγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται. Με έτοιμα προς την Οικονομική Υπηρεσία ξεκινάει η διαδικασία εγκατάστασης των συσκευών C-Track σε 4 παραλίες του νησιού. Σύμφωνα λοιπόν με την τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, οι υποδομές θα τοποθετηθούν στις παραλίες Άβρας, Αγίας Μαρίνας, Βαγίας και Μαραθώνα, δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν τη θάλασσα με αυτονομία και ασφάλεια. Πρόκειται για εξειδικευμένα συστήματα τα οποία ήδη έχουν αποδείξει την αξία τους τα προηγούμενα χρόνια. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχαν αποκτηθεί το 2021 στο πλαίσιο της πράξης προσβάσιμη Αίγινα, που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έκτοτε επανατοποθετούνται κάθε καλοκαίρι, εξυπηρετώντας πολίτες και επισκέπτες. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 22.865 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και περιλαμβάνει την εγκατάσταση και απεγκατάσταση 4 συσκευών C-Track, την τοποθέτηση αποδυτηρίων ειδικών διαδρομών πρόσβασης και σκιάστρων, καθώς και εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης φθαρμένων εξαρτημάτων. Παράλληλα, προβλέπεται η χρήση συστημάτων τηλεμετρίας για την παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η υλοποίηση θα ανατεθεί σε εξειδικευμένο ανάδοχο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την ορθή λειτουργία του στακτικού ελέγχου σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και την άμεση αποκατάσταση τυχών βλαβών εντός 48 ωρών. Αυτά σύμφωνα με την τεχνική έκθεση.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Μέθριο καιρό και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες η τελευταία μέρα του Μαΐου στην Αίγινα. Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του κόμβου του Μετεό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της τελευταίας μέρας του Μαΐου στην Αίγινα. Έτσι την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με αραιή συννεφιά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος καιρικές συνθήκες θα είναι παρόμοιες με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει ή να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου και τον καιρό να παραμένει έθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και στη συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ.
0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννητικό φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά, βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη δέκατη έκθεση και είναι το δέκατο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η δέκατη έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
2: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάκης.
4: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις
4: μπορώ. Όσες θέλεις.
5: Όλα. Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα τρία χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσοι, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε, εκπέμπει το κύριο.
4: Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι αλλά... εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου...
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας...
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπερητό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω, να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντογράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία
6: Η σύντροφό του αποκαλύφθηκαν και
4: είναι θησαυρή. Είναι θησαυρή και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Έγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει, αυτό το φως της Έγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πάρα να πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
7: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
7: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200
0: ακουαρέλες. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Το 80% κονιτσαρισμένα.
0: 3:30.
7: Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις. Πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί, έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
7: Ναι, ναι, ναι, και για μεγάλους.
4: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε.
2: Παρουσία.
7: Ξέρετε τα...
2: εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι, ναι.
7: Βέβαια,
2: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
7: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
7: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με... τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Μπράβο,
7: πολύ.
1: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, να μας τα πεις καλύτερα, και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
8: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά, είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
1: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
8: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
8: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό, προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύση μήλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας, πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Και τέλος πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες, είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
1: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
8: Σωστά. Καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως του που βρίσκονται. Έτσι όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα. Και αφού κάνουν όλα αυτά, πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
1: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
8: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
1: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
8: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
1: Ποιος συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
8: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Mm-hmm. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
1: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
8: Υπάρχουν τα πρόστιμα, σύμφωνα με τα δασικά, αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται, το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
1: Και βέβαια υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
8: Σωστά.
1: Που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση?
8: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
1: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο.
8: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο νοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
1: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αίγινα, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αίγινα.
8: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να κάνει την ανάλογη.
1: Δηλαδή, να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο και να το γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
8: Σωστά.
1: Δηλαδή, με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
8: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
1: Μάλιστα.
8: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά, αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
1: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη Διάβγεια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
8: Ναι, ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά. Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα έτσι, στην περιοχή.
1: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας. Πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο?
8: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
1: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
8: Για να αλλάξει μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο ή να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, η κάλυψη του οικοπαίδου.
1: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
8: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού. Και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30, αν αφορά οικόπεδο, θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιος έλεγχος, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
1: Τώρα τόσο και οι δύο νομοθεσίες αφορά το ακατακαθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
8: Τώρα αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
1: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
8: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα και να πάει η ευθύνη ατομικά.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα ακαθάριστο χώρο, μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα. Αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
8: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε και αυτή η νομοθεσία το 2023, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη. Οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
1: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
8: Σωστά.
1: Και γνωρίζεις πολύ καλά και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα, υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
8: Η Αίγινα, λόγω των, λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μία φωτιά, σε μία έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μια δύσκολη στιγμή.
1: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ, να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει στο οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα αν θες να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
8: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργητικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια επισίνα. Αυτά, τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές ήτες και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου για να μην μπορεί να εισέλθει φωτιά.
1: Μάλιστα. Πάντως αυτά που μας λες Νικόλα τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος του. Δηλαδή ανεξάρτητα αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά αμέσως.

0: με όλα αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά, αμέσως θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ.
1: Σηματιστές να συντηρήσει.
0: Τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
1: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητου, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Mm-hmm. Είναι πολύ mm-hmm. σημαντικά όλα αυτά.
0: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
1: Ευχαριστώ πάρα Ευχαριστώ. Πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται. Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες από ψήλωση ιστοφθαρμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασία του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγεί όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικός συνεργάτης με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός από την ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε εγκαταστάσεις του Δήμου Έγινας.

0: από προηγούμενες προμήθειες υλικών και απαρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026. Ο Δήμος Έγινα συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Στατήρης παραβρέθηκαν σε επετειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις στελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανος Πεντιντάρχου, Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαριλένα Μανώλη.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 kW, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Έγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για γιοταχή οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Έγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται. Με έτοιμα προς την Οικονομική Υπηρεσία ξεκινά η διαδικασία εγκατάστασης των συσκευών C-Track σε 4 παραλίες του νησιού. Σύμφωνα λοιπόν με την τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Έγινας, οι υποδομές θα τοποθετηθούν στις παραλίες Άβρας, Αγίας Μαρίνας, Βαγίας και Μαραθώνα, δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν τη θάλασσα με αυτονομία και ασφάλεια. Πρόκειται για εξειδικευμένα συστήματα τα οποία ήδη έχουν αποδείξει την αξία τους τα προηγούμενα χρόνια. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχαν αποκτηθεί το 2021 στο πλαίσιο της πράξης προσβάσιμη έγινα, που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έκτοτε επανατοποθετούνται κάθε καλοκαίρι, εξυπηρετώντας πολίτες και επισκέπτες. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 22.865 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 4. Η ΤΡΑΚ, την τοποθέτηση αποδυτηρίων ειδικών διαδρομών πρόσβασης και σκιάστρων, καθώς και εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης φθαρμένων εξαρτημάτων. Παράλληλα, προβλέπεται η χρήση συστημάτων τηλεμετρίας για την παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η υλοποίηση θα ανατεθεί σε εξειδικευμένο ανάδοχο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την ορθή λειτουργία του στακτικού ελέγχου σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και την άμεση αποκατάσταση τυχών βλαβών εντός 48 ωρών. Αυτά σύμφωνα με την τεχνική έκθεση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.
0: Μέθριο καιρό και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίας η τελευταία μέρα του Μαΐου στην Έγινα. Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίας που αναμένεται να φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του κόμβου του Μετεό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της τελευταίας μέρας του Μαΐου στην Έγινα. Έτσι την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με αραιή συννεφιά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος οι καιρικές συνθήκες θα είναι παρόμοιες με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει ή να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου και τον καιρό να παραμένει έθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και στη συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ.

0: επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγινή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
2: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Την ασκή για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις μπορώ.
4: Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, οι δατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα ναι, πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με τον Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
4: Οπότε θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε.
2: Παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
2: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο γέρο πίσω και στη Φωτεινή κάτω.
4: Ναι, ναι.
2: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Μπράβο,
6: μπράβο, μπράβο.
1: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο TB Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νίκολα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, να μας τα πείσει καλύτερα, και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
7: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά. Είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
1: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
7: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από αυτή τη δασική έκταση?
7: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύση μήλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας, πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Και τέλος πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες, είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
1: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
7: Σωστά. Καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως το που βρίσκονται. Έτσι όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα. Και αφού κάνουν όλα αυτά, πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
1: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
7: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να βγει και να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου. Και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
1: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
7: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
1: Ποιο συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
7: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Mm-hmm. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
1: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
7: Υπάρχουν τα πρόστιμα, σύμφωνα με τα δασικά, αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται, το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
1: Και βέβαια υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
7: Σωστά.
1: Και τα που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση?
7: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
1: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο?
7: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο νοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
1: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αίγινα, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αίγινα.
7: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά, σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες, κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Για να κάνει την ανάλογη.
1: Δηλαδή, να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο, και αν γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες, είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
7: Σωστά.
1: Δηλαδή, με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
7: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
1: Μάλιστα.
7: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση mm-hmm. κοντά, mm-hmm. αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
1: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη Διάβια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
7: Ναι, ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά, είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό, γι' αυτό πρέπει να έχουμε να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα έτσι, στην περιοχή.
1: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο?
7: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
1: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
7: Για να αλλάξει η μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο, για να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, η κάλυψη του οικοπαίδου.
1: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
7: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30 για αν αφορά οικόπεδο θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Mm-hmm. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιος έλεγχος, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
1: Τώρα, τόσο και οι δύο νομοθεσίες αφορά το ακατακαθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
7: Τώρα αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
1: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
7: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα και να πάει η ευθύνη ατομικά.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα ακαθάριστο χώρο μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
1: 4:30. Στο παρελθόν, σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
7: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε και αυτή η νομοθεσία το 2023, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη. Οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
1: Από την εμπειρία τη δική σου. Γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
7: Σωστά.
1: Και γνωρίζεις πολύ καλά και, και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
7: Η Αίγινα, λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μια φωτιά, σε μια έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μια δύσκολη στιγμή.
1: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ, να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει στο οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα αν θες να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
7: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργητικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια επισίνα. Αυτά, τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές σίτες. Και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου, για να μην μπορεί να εισέλθει η φωτιά.
1: Μάλιστα. Πάντως αυτά που μας λες, Νικόλα, τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος του. Δηλαδή, αν ξέρετε αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι. Με όλα αυτά που βλέπουμε στη τηλεόραση κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά αμέσως, θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ.
7: Τα σηματιστές να συντηρήσει.
1: Τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να μην και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
7: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητου, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
1: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
8: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του, Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Αίγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη, και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν, και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη, για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια, και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
9: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
8: τίποτα
9: κύριο Γιώργο Πίτρο.
8: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
9: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
8: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
9: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής, εδώ η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
8: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
9: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
8: μόνο
9: κάνω
8: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
9: Τώρα.
8: Τέτοια διαχωρισμή.
9: Ναι. Τώρα.
8: Όπου να είναι.
9: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
8: Όπως...
9: λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το, πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
8: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φίλμ.
9: Δεν ξέρω ίσως ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε λοιπόν.
8: Αλλά δεν φοβήθηκες.
9: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, άντε δεν ξέρεις.
8: Δεν ήρθε τελικά.
9: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένετε. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, Όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
8: Αυτό το έχει πει και η Δύση.
9: Από εκεί, μπα, τι λες, λοιπόν.
8: Λοιπόν.
9: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαρύ χειμωνιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
10: Η συμβία συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
8: σύννεφα. Και συνεργάτης.
10: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
8: Έλα καημένα.
10: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση, τιμή μας μεγάλη. Από αυτόν αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει.
9: Όχι το καλοκαίρι και το κάψουμε.
10: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
1: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Το διήμερο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου πραγματοποιείται στο Κέντρο Υγείας Αίγινας η 11η εκστρατεία με οδηγό του Διαβήτη 2026. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία που φέτος περιλαμβάνει στο διπορικό της και τα νησιά του Αργοσαρονικού, έχει ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το σακχαρόιδη διαβήτη. Η δράση συνδιοργανώνεται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με οδηγό το διαβήτη, το Δήμο Αίγινας και το Κέντρο Υγείας του νησιού. Η προσπάθεια αυτή τελεί υπό την αιγίδα αρμόδιων οργανισμών και υλοποιείται με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημονικών και υγειονομικών φορέων, καθώς και με τη στήριξη χορηγών.
11: Βρισκόμαστε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου πραγματοποιείται η δράση της πρόληψης για το ζαχαρόδι διαβήτη με την εταιρεία με οδηγό το διαβήτη, που στα πλαίσια της 11ης εκστρατείας της φέτος περιλαμβάνει και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σαν Δήμος Αίγινας στηρίζουμε έμπρακτα τέτοιες δράσεις, δεδομένου και ότι η Αίγινα είναι ένας νησιωτικός δήμος και δεν υπάρχει πληρότητα σε ιατρικές ειδικότητες, τέτοιες δράσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία με οδηγό το διαβήτη, τους εξειδικευμένους γιατρούς, το Κέντρο Υγείας Αίγινας για την πολύ καλή συνεργασία και να ευχηθούμε πάντα να υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν εξετάσεις και για ιατρικές συμβουλές από εξειδικευμένους γιατρούς.
1: Οι πολίτες που θα επισκεφθούν το Κέντρο Υγείας έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο φάσμα εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρηση γλυκόζης και γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, έλεγχο συνδρόμου διαβητικής νευροπάθειας, προληπτικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας, τρίπλεξ καροτίδων και λιπομέτρησης, οφθαλμολογική εξέταση και σπυρομέτρηση.
12: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Έγινα, στην κυρία Πετρίτη, το Κέντρο Υγείας και όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η έναρξη της 11ης εκστρατείας στην Έγινα. Εδώ και 11 χρόνια έχουμε μία συνέχεια και μία συνέπεια αναφορικά με την πρόληψη για το ζαχαρώδη διαβήτη. Φέτος, ακόμα πιο έντονο, κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και για τα καρδιά και για τα νεφρά, που θεωρώ ότι είναι πληρέστερο το έργο. Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά. Πραγματικά, η έναρξη της εκστρατείας μας ξεκινά με ένα πολύ θετικό πρόσημο.
1: Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ο καθορισμός τομέων και ειδικοτήτων ανά επαγγελματικό λύκειο για το σχολικό έτος 2026-2027. Ειδικότερα για τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά και το πρώτο ημερήσιο επαλέγιναν ισχύουν τα ακόλουθα. Τομέας δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ειδικότητες τεχνικός δομικών έργων και υγειοπληροφορικής, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού. Με ειδικότητες τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων. Μηχανολογίας, τεχνικός οχημάτων, ναυτιλιακών επαγγελμάτων, πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού, πληροφορικής, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, υγείας, πρόνοιας ευεξίας, βοηθός ιατρικών βιολογικών εργαστηρίων.
13: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επίπεδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα.

νιώσεις, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρόλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να το συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωση του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια

Όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας, που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μία ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μία ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Του Δήμου Έγινα,
0: η ώρα είναι.
1: Το οποίο βρίσκεται
0: 5.
1: Σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται. Σε εξέλιξη, εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες από ψήλωση ιστοφθαρμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασίας του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγεί όδες τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικό συνεργάτης με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός από την ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε καταστάσεις του Δήμου Έγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και επαρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Ο Δήμος Έγινα συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Στατήρης παραβρέθηκαν σε επετειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του. καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέησαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανος Πενιντάρχου, Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναφλίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχός του Σήμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώς του συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαριλένα Μανώλη. Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 kW, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στη καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αίγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για δύο ταχύ οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Αίγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται. Με έτοιμα προς την οικονομική υπηρεσία ξεκινάει η διαδικασία εγκατάστασης των συσκευών C-Track σε 4 παραλίες του νησιού. Σύμφωνα λοιπόν με την τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, οι υποδομές θα τοποθετηθούν στις παραλίες Άβρας, Αγίας Μαρίνας, Βαγίας και Μαραθώνα, δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν τη θάλασσα με αυτονομία και ασφάλεια. Πρόκειται για εξειδικευμένα συστήματα τα οποία ήδη έχουν αποδείξει την αξία τους τα προηγούμενα χρόνια. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχαν αποκτηθεί το 2021 στο πλαίσιο της πράξης προσβάσιμη Αίγινα, που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έκτοτε επανατοποθετούνται κάθε καλοκαίρι, εξυπηρετώντας πολίτες και επισκέπτες. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 22.865 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και περιλαμβάνει την εγκατάσταση και απεγκατάσταση 4 συσκευών C-Track, την τοποθέτηση αποδυτηρίων ειδικών διαδρομών πρόσβασης και σκιάστρων, καθώς και εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης φθαρμένων εξαρτημάτων. Παράλληλα, προβλέπεται η χρήση συστημάτων τηλεμετρίας για την παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η υλοποίηση θα ανατεθεί σε εξειδικευμένο ανάδοχο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την ορθή λειτουργία του στακτικού ελέγχου σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και την άμεση αποκατάσταση τυχών βλαβών εντός 48 ωρών. Αυτά σύμφωνα με την τεχνική έκθεση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταρ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.

0: με αίθριο καιρό και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες η τελευταία μέρα του Μαΐου στην Αίγινα. Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του κόμβου του Μετεώ θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της τελευταίας μέρας του Μαΐου στην Αίγινα. Έτσι την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιή συννεφιά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος οι καιρικές συνθήκες θα είναι παρόμοιες με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει ή να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου και τον καιρό να παραμένει αίθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και στη συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ.
1: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγινή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννητικό φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά, βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει. Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
2: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
3: Τι να σας πει για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
4: Τρεις λέξεις
3: μπορώ. Όσες θέλεις.
4: Τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια. Και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένους που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
3: τους έγκριτους.
4: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
3: Εδώ έχουμε, το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας αν θέλεις.
4: Όχι,
3: δεν θέλεις.
4: Παναγίδε, εκπέρασε τον κύριο Βουλή.
3: Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
4: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
3: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα να είναι περιττό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕΙ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκι, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ, την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου όπως έχω γράψει και μια μέρα χάρη στη Σοφία, ναι, τη σύντροφό του αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας. Υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της θεατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η θεατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
5: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα Θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
5: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
3: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε
2: παρουσία.
5: Ξέρετε τα...
2: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίς και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
5: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
3: έτσι,
5: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
5: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρισκριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, θα μας τα πεις καλύτερα, και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
6: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά, είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
0: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
6: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
6: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό, προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγησης επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύσιμη ύλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας. Πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, mm-hmm. Μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Mm-hmm. Και τέλος, πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο
1: κάτω. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Οι ζώνες,
7: η ώρα είναι 5:30.
6: Είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
0: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
6: Σωστά. Καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως το που βρίσκονται. Έτσι όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα, και αφού κάνουν όλα αυτά, πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
6: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου. Και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
0: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
6: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
0: Ποιο συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
6: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Mm-hmm. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
0: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
6: Υπάρχουν τα πρόστιμα σύμφωνα με τα δασικά αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
0: Και βέβαια υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
6: Σωστά,
0: που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση?
6: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
0: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο?
6: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο ενοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
0: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αιγινά, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αιγινά.
6: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυριωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά σύμφωνα με τους κυριωμένους δασικούς χάρτες κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να κάνει την ανάλογη.
0: Δηλαδή να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο και να το γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
6: Σωστά.
0: Δηλαδή με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
6: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
0: Μάλιστα.
6: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά, αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
0: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη Διάβγεια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
6: Ναι, ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά, είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό, γι' αυτό πρέπει να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα στην περιοχή.
0: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο?
6: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
0: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
6: Για να αλλάξει η μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο ή να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, η κάλυψη του οικοπαίδου.
0: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
6: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού, και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30 αν αφορά οικόπεδο, θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Mm-hmm. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιος έλεγχος, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
0: Τώρα, τόσο και οι δύο νομοθεσίες όσον αφορά τα καθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες, οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
6: Τώρα, αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
0: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
6: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες, ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα και να πάει η ευθύνη ατομικά.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση, όταν έχουμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα καθάριστο χώρο, μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι, και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα. Αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
6: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε και αυτή η νομοθεσία το 2023, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη, οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
0: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
6: Σωστά.
0: Και γνωρίζεις πολύ καλά και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
6: Η Αίγινα, λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μία φωτιά, σε μία έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μία δύσκολη στιγμή.
0: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ. να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει στο οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών. Είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα, αν θες να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
6: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργητικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια πισίνα. Τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές ήττες και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου για να μην μπορεί να εισέλθει φωτιά.
0: Μάλιστα. Πάντως αυτά που μας λες, Νικόλα, τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος. Δηλαδή, αν ξέρετε αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά, αμέσως θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ,
6: τα σχηματιστές να συντηρήσει,
0: τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να μην και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
6: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητο, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
0: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
8: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή, και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες, και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Αίγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Αίγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη, και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες, και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν, και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες, και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη, για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια, και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
9: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
8: τίποτα
9: κύριο Γιώργο Πίτρο.
8: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
9: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
8: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
9: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Λοιπόν. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
8: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
9: Ναι. Γι' αυτό Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
8: κάνω το τείχος του Βερολίνου, γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
9: Τώρα.
8: Τέτοια διαχωρισμή.
9: Τώρα.
8: Όπου να είναι.
9: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
8: Όπως...
9: λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το, πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί. Και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
8: Το ακρογιάλι θα ήταν τη Πέντζο Φιλμ.
9: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ. Είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχόταν σιγά σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε λοιπόν.
8: Αλλά δεν φοβήθηκε.
9: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, μάλλον δεν ξέρει.
8: Δεν ήρθε τελικά.
9: Όχι. Όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα.

0: να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά. Προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν. Αλλά τελικά, βλέπετε εδώ, είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέσης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
1: Αυτό το έχει επικυβήσει.
0: Από εκεί, μπα, τι λες, λοιπόν. Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαρύ χειμωνιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
2: Συμβία συνάδελφος, σύντροφος για όλα τα
1: σύννεφα. Και συνεργάτης.
2: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
1: Έλα καημένα.
2: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται.
0: Όχι,
2: και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει.
0: Όχι, το καλοκαίρι και το πράσινο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
3: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Το διήμερο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου πραγματοποιείται στο Κέντρο Υγείας Αίγινας η 11η εκστρατεία με οδηγό του Διαβήτη 2026. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που φέτος περιλαμβάνει στο διπορικό της και τα νησιά του Αργοσαρονικού, έχει ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το σακχαρόιδη διαβήτη. Η δράση συνδιοργανώνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, το Δήμο Αίγινας και το Κέντρο Υγείας του νησιού. Η προσπάθεια αυτή τελεί υπό την αιγίδα αρμόδιων οργανισμών και υλοποιείται με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημονικών και υγειονομικών φορέων, καθώς και με τη στήριξη χορηγών.
4: Βρισκόμαστε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου πραγματοποιείται η δράση της πρόληψης για το ζαχαρόδι διαβήτη με την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, που στα πλαίσια της 11ης εκστρατείας της φέτος περιλαμβάνει και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σαν Δήμος Αίγινας στηρίζουμε έμπρακτα τέτοιες δράσεις, δεδομένου και ότι η Αίγινα είναι ένας νησιωτικός δήμος και δεν υπάρχει πληρότητα σε ιατρικές ειδικότητες, τέτοιες δράσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, τους εξειδικευμένους γιατρούς, το Κέντρο Υγείας Αίγινας για την πολύ καλή συνεργασία και να ευχηθούμε πάντα να υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν εξετάσεις και για ιατρικές συμβουλές από εξειδικευμένους γιατρούς.
3: Οι πολίτες που θα επισκεφθούν το Κέντρο Υγείας έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο φάσμα εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρηση γλυκόζης και γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, έλεγχο συνδρόμου διαβητικής νεφροπάθειας, προληπτικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας, τρίπλεξ καροτίδων και λιπομέτρησης, οφθαλμολογική εξέταση και σπυρομέτρηση.
5: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Αίγινας, την κυρία Πετρίτη, το Κέντρο Υγείας και όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η έναρξη της 11ης εκστρατείας στην Αίγινα. Εδώ και 11 χρόνια.

0: Χρόνια έχουμε μία συνέχεια και μία συνέπεια αναφορικά με την πρόληψη για το ζαχαρόδι διαβήτη. Φέτος, ακόμα πιο έντονο, κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και για τα καρδιά και για τα νεφρά, που θεωρώ ότι είναι πληρέστερο το έργο. Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά. Πραγματικά, η έναρξη της εκστρατείας μας ξεκινά με ένα πολύ θετικό πρόσημο.
1: Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ο καθορισμός τομέων και ειδικοτήτων ανά επαγγελματικό λύκειο για το σχολικό έτος 2026-2027. Ειδικότερα για τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά και το πρώτο ημερήσιο επαλέγιναν ισχύουν τα ακόλουθα. Τομέας δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ειδικότητες τεχνικός δομικών έργων και υγειοπληροφορικής, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού, με ειδικότητες τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων, μηχανολογίας, τεχνικός οχημάτων, ναυτιλιακών επαγγελμάτων, πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού, πληροφορικής, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, υγείας, πρόνοιας ευεξίας, βοηθός ιατρικών βιολογικών εργαστηρίων.

0: Αύριο, 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επίπεδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 τις ημέρες των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων ανά προσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε
1: Ακούτε το
0: 2
1: ραδιόφωνο του
0: υποψηφίους
1: Έγινα
0: ανθρωπιστικών
1: Πόρταλ.
0: σπουδών
1: Η
0: και
1: ώρα
0: 3
1: είναι
0: υποψηφίους
1: 6.
0: από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να το συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπαιρεώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μία ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μία ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
1: Ούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
2: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Αίγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές, όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες από ψήλωση ιστοφθαρμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασίας του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγεί όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικός συνεργάτης με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός από την ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε καταστάσεις του Δήμου Αίγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και επαρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026. Ο Δήμος Αίγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Τσατήρης παραβρέθηκαν σε επαιτειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Αίγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Τη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανος Πενιντάρχου, Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναφλίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχός του Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώς του συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαριλένα Μανώλη. Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 kW, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στη καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αίγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για δύο ταχύ οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Αίγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Μέτημα προς την Οικονομική Υπηρεσία ξεκινάει η διαδικασία εγκατάστασης των συσκευών C-Track σε 4 παραλίες του νησιού. Σύμφωνα λοιπόν με την τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, οι υποδομές θα τοποθετηθούν στις παραλίες Άβρας, Αγίας Μαρίνας, Βαγίας και Μαραθώνα, δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν τη θάλασσα με αυτονομία και ασφάλεια. Πρόκειται για εξειδικευμένα συστήματα τα οποία ήδη έχουν αποδείξει την αξία τους τα προηγούμενα χρόνια. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχαν αποκτηθεί το 2021 στο πλαίσιο της πράξης προσβάσιμη Αίγινα, που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έκτοτε επανατοποθετούνται κάθε καλοκαίρι, εξυπηρετώντας πολίτες και επισκέπτες. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 22.865 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και περιλαμβάνει την εγκατάσταση και απεγκατάσταση 4 συσκευών C-Track, την τοποθέτηση αποδυτηρίων ειδικών διαδρομών πρόσβασης και σκιάστρων, καθώς και εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης φθαρμένων εξαρτημάτων. Παράλληλα, προβλέπεται η χρήση συστημάτων τηλεμετρίας για την παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η υλοποίηση θα ανατεθεί σε εξειδικευμένο ανάδοχο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την ορθή λειτουργία του στακτικού ελέγχου σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και την άμεση αποκατάσταση τυχών βλαβών εντός 48 ωρών. Αυτά σύμφωνα με την τεχνική έκθεση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες.
1: Μέθριο καιρό και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες η τελευταία μέρα του Μαΐου στην Αίγινα. Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του κόμβου του Μετεό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της τελευταίας μέρας του Μαΐου στην Αίγινα. Έτσι την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με αραιή συννεφιά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος καιρικές συνθήκες θα είναι παρόμοιες με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει ή να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου και τον καιρό να παραμένει έθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και στη συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ.
0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά, βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
3: 10η.
2: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
2: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
3: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
4: Όσες
3: θέλεις.
4: Τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετία να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε, το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσοι, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
3: τους έγκριτους.
4: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
3: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
4: Όχι,
3: δεν θέλεις.
4: Παναγίδε,
3: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
4: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
5: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
3: Είναι εκτός Αιγίνης.
5: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
5: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε, και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγγελία από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία. Τη σύντροφό του αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυρή και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. Χρώμα σε νερό είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Έγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της θεατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η θεατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Έγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την
7: Ακούτε
6: Επιτροπή
7: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 6:30.
6: Και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί, έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
5: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, ναι, και για μεγάλους.
3: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
5: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε
5: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
5: εδώ στην πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
5: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι, ναι.
6: Βέβαια,
5: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
3: έτσι,
6: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
8: Μπράβο,
6: μπράβο, μπράβο,
1: μπράβο. Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ειρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νίκολα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, να μας τα πεις καλύτερα, και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
9: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά, είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
1: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
9: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
9: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύσιμη ύλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας. Πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Και τέλος, πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες, είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
1: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
9: Σωστά. Καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως το που βρίσκονται. Έτσι όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα, και αφού κάνουν όλα αυτά, πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
1: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
9: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να βγει και να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου, και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
1: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
9: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν, και γίνονται αναλυτικά.
1: Ποιος συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
9: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
1: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
9: Υπάρχουν τα πρόστιμα σύμφωνα με τα δασικά αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται, το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
1: Και βέβαια υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
9: Σωστά,
1: εννοείται. Που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση?
9: Οι οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
1: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο?
9: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο ενοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
1: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις. Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αιγινά, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αιγινά.
9: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυριωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά σύμφωνα με τους κυριωμένους δασικούς χάρτες κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να κάνει την ανάλογη.
1: Δηλαδή να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο και να το γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
9: Σωστά.
1: Δηλαδή με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
9: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
1: Μάλιστα.
9: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά, αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
1: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη Διάβγεια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
9: Ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά. Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα έτσι, στην περιοχή.
1: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο.
9: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
1: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
9: Για να αλλάξει η μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο ή να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, η κάλυψη του οικοπαίδου.
1: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
9: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού. Και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30, αν αφορά οικόπεδο, θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιο έλεγχο, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
1: Τώρα τόσο και οι δύο νομοθεσίες όσον αφορά τα ακαθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
9: Τώρα αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
1: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
9: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα και να πάει η ευθύνη ατομικά.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα ακαθάριστο χώρο, μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα, αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
9: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε αυτή η νομοθεσία το 2023, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη, οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
1: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
9: Σωστά.
1: Και γνωρίζεις πολύ καλά και, και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
9: Η Αίγινα, λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μια φωτιά, σε μια έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μια δύσκολη στιγμή.
1: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ, να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει στο οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
9: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργητικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια επισίνα. Αυτά, τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές σίτες και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου για να μην μπορεί να εισέλθει φωτιά.
1: Μάλιστα. Πάντως αυτά που μας λες Νικόλα τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος του. Δηλαδή, αν ξέρετε αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά, αμέσως θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ,
9: τα σηματιστές να συντηρήσει,
1: τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να, και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
9: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητο, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
1: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται. Σε εξέλιξη, εργασίες αποκατάσταση στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες από ψήλωση ισοφθαρμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασίας του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγεί όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικό συνεργάτης με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε καταστάσεις του Δήμου Έγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και επαρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026.

0: Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέησαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανος Πενιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναφλίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώς του Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώς του συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαριλένα Μανώλη. Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 kW, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αίγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για δύο ταχύ οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Αίγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται. Με έτοιμα προς την οικονομική υπηρεσία ξεκινάει η διαδικασία εγκατάστασης των συσκευών C-Track σε 4 παραλίες του νησιού. Σύμφωνα λοιπόν με την τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, οι υποδομές θα τοποθετηθούν στις παραλίες Άβρας, Αγίας Μαρίνας, Βαγίας και Μαραθώνα, δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν τη θάλασσα με αυτονομία και ασφάλεια. Πρόκειται για εξειδικευμένα συστήματα τα οποία ήδη έχουν αποδείξει την αξία τους τα προηγούμενα χρόνια. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχαν αποκτηθεί το 2021 στο πλαίσιο της πράξης προσβάσιμης.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 7. Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έκτοτε επανατοποθετούνται κάθε καλοκαίρι εξυπηρετώντας πολίτες και επισκέπτες. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 22.865 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και περιλαμβάνει την εγκατάσταση και απεγκατάσταση 4 συσκευών C-Track, την τοποθέτηση αποδυτηρίων ειδικών διαδρομών πρόσβασης και σκιάστρων, καθώς και εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης φθαρμένων εξαρτημάτων. Παράλληλα, προβλέπεται η χρήση συστημάτων τηλεμετρίας για την παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η υλοποίηση θα ανατεθεί σε εξειδικευμένο ανάδοχο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την ορθή λειτουργία του στακτικού ελέγχου σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και την άμεση αποκατάσταση τυχών βλαβών εντός 48 ωρών. Αυτά σύμφωνα με τη τεχνική έκθεση.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μέθριο καιρό και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες η τελευταία μέρα του Μαΐου στην Έγινα. Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του κόμβου του Μετεό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της τελευταίας μέρας του Μαΐου στην Έγινα. Έτσι την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με αραιή συννεφιά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος καιρικές συνθήκες θα είναι παρόμοιες με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει ή να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου και τον καιρό να παραμένει έθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και στη συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ.
1: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
3: 10η.
2: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
2: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει αυτός με τη σειρά του Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοτοβάης.
3: Και να πεις και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις
3: μπορώ. Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα τρία χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσοι, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Ελληνίτες, αλλά Ελληνίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
3: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
3: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι,
3: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε,
3: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
3: Είναι αλλά... εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου...
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας...
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα, μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα, να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη, που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται... με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε, και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με... αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του,
6: ανακαλύφθηκαν. Και,
3: είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, «Υδατογραφίες», κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Έγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Έγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
7: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
7: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις. Πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί, έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
6: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
7: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
8: Οπότε θα έρθω να κάνω.
6: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
8: θα κάνουμε
6: παρουσία.
7: Ξέρετε τα...
6: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
8: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
6: Θα σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύση και στη Φωτεινή Κάτσα.
8: Ναι, ναι.
7: Βέβαια,
6: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
7: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
8: έτσι.
7: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
8: Έτσι.
7: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο με... τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
8: Μπράβο,
7: πολύ.
0: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.

όμως έγινε, συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επλανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Τσατήρης παραβρέθηκαν σε επετειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επλανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νίκολα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, να μας τα πεις καλύτερα, και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
2: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά. Είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
1: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
2: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
2: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύση μήλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας. Πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Και τέλος, πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες, είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
1: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
2: Σωστά. Καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως το που βρίσκονται. Έτσι, όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα. Και αφού κάνουν όλα αυτά, πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
1: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
2: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου. Και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
1: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
2: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
1: Ποιος συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
2: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
1: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
2: Υπάρχουν τα πρόστιμα σύμφωνα με τα δασικά, αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται, το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
1: Και βέβαια υπάρχουν και τα... υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
2: Σωστά,
1: εννοείται. Που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση.
2: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
1: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο?
2: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο νοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
1: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αίγινα, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αίγινα.
2: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά, σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες, κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Mm-hmm. Για να κάνει την ανάλογη.
1: Δηλαδή, να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο, και αν γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες, είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή, με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
2: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο mm-hmm. παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
1: Μάλιστα.
2: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση mm-hmm. κοντά, mm-hmm. αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
1: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη Διάβγεια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
2: Ναι, ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά. Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα έτσι, στην περιοχή.
1: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο?
2: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά mm. και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
1: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
2: Δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή. Για να αλλάξει η μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο ή να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση ή mm-hmm. η κάλυψη του mm-hmm. οικοπαίδου.
1: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
2: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού. Και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30, αν αφορά οικόπεδο, θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Mm-hmm. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιος έλεγχος, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
1: Τώρα τόσο και οι δύο νομοθεσίες αφορά το ακαθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
2: Τώρα αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
1: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
2: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες ώστε αν γίνει κάτι...
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έλληνα Πόρτα.
2: Τα μέτρα τους,
0: η ώρα είναι 7:30.
2: Για να πάει η ευθύνη ατομικά.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα ακαθάριστο χώρο, μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα. Αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
2: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε αυτή η νομοθεσία το 2023, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη. Οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
1: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
2: Σωστά.
1: Και γνωρίζεις πολύ καλά και, και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
2: Η Αίγινα, λόγω των, λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μία φωτιά, σε μία έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μια δύσκολη στιγμή.
1: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ, να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει στο οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
2: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργητικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια πισίνα. Τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές ήττες και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτεί τη συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου για να μην μπορεί να εισέλθει φωτιά.
1: Μάλιστα. Πάντως αυτά που μας λες Νικόλα τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος του. Δηλαδή, αν ξέρετε αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά, αμέσως θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ,
2: σηματιστές να συντηρήσει.
1: Τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να μην, και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
2: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητο, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Mm-hmm. Είναι πολύ mm-hmm. σημαντικά όλα αυτά.
1: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγρωφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρο σπιτικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε εννοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
3: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σφανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως, βεβαίως, για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες τις ασπρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
4: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερος. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
3: τίποτα
4: κύριο Γιώργο Πίτρο.
3: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
4: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
3: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
4: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής, εδώ η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
3: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
4: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
3: μόνο κάνουν... το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
4: Τώρα.
3: Τέτοια διαχωρισμή.
4: Τώρα.
3: Όπου να είναι.
4: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
3: Όμως...
4: λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί. Και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
3: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φιλμ.
4: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
3: Αλλά δεν φοβήθηκες.
4: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρεις.
3: Δεν ήρθε τελικά.
4: Όχι. Όχι, ήρθε, περιμένω. Και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά-σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο είναι ο Ανέστης, βέβαια τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... Από εκεί.
3: Αυτό το έχει πει και η Δύση.
4: Από εκεί. Τι λες, λοιπόν. Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα. Καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαρύ χειμωνιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
5: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
3: σύννεφα. Και συνεργάτης.
5: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρο. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
3: Έλα καημένα.
5: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη. από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται.
4: Όχι,
5: και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει.
4: Όχι, το καλοκαίρι και το βράδυ.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
1: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Το διήμερο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου πραγματοποιείται στο Κέντρο Υγείας Αίγινας η 11η εκστρατεία με οδηγό του Διαβήτη 2026. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που φέτος περιλαμβάνει στο διπορικό της και τα νησιά του Αργοσαρονικού, έχει ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τους σακχαρώδη διαβήτη. Η δράση συνδιοργανώνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, το Δήμο Αίγινας και το Κέντρο Υγείας του νησιού. Η προσπάθεια αυτή τελεί υπό την αιγίδα αρμόδιων οργανισμών και υλοποιείται με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημονικών και υγειονομικών φορέων, καθώς και με τη στήριξη χορηγών.
6: Βρισκόμαστε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου πραγματοποιείται η δράση της πρόληψης για το ζαχαρώδη διαβήτη με την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, που στα πλαίσια της 11ης εκστρατείας της φέτος περιλαμβάνει και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σαν Δήμος Αίγινας στηρίζουμε έμπρακτα τέτοιες δράσεις, δεδομένου και ότι η Αίγινα είναι ένας νησιωτικός δήμος και δεν υπάρχει πληρότητα σε ιατρικές ειδικότητες, τέτοιες δράσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, τους εξειδικευμένους γιατρούς, το Κέντρο Υγείας Αίγινας για την πολύ καλή συνεργασία και να ευχηθούμε πάντα να υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν εξετάσεις και για ιατρικές συμβουλές από εξειδικευμένους γιατρούς.
1: Οι πολίτες που θα επισκεφθούν το Κέντρο Υγείας έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο φάσμα εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρηση γλυκόζης και γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, έλεγχο συνδρόμου διαβητικής νευροπάθειας, προληπτικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας, τρίπλεξ καροτίδων και λιπομέτρησης, οφθαλμολογική εξέταση και σπυρομέτρηση.
7: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Αίγινας, την κυρία Πετρίτη, το Κέντρο Υγείας και όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η έναρξη της 11ης εκστρατείας στην Αίγινα. Εδώ και 11 χρόνια έχουμε μία συνέχεια και μία συνέπεια αναφορικά με την πρόληψη για το ζαχαρώδη διαβήτη. Φέτος, ακόμα πιο έντονο, κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και για τα καρδιά και για τα νεφρά, που θεωρώ ότι είναι πληρέστερο το έργο. Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά. Πραγματικά, η έναρξη της εκστρατείας μας ξεκινάμε ένα πολύ θετικό πρόσημο.
1: Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ο καθορισμός τομέων και ειδικοτήτων ανά επαγγελματικό λύκειο για το σχολικό έτος 2026-2027. Ειδικότερα για τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά και το πρώτο ημερήσιο επαλέγγυνας ισχύουν τα ακόλουθα. Τομέας δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ειδικότητες τεχνικός δομικών έργων και υγειοπληροφορικής, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού. Με ειδικότητες τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων. Μηχανολογίας, τεχνικός οχημάτων, ναυτιλιακών επαγγελμάτων, πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού, πληροφορικής, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, υγείας, πρόνοιας ευεξίας, βοηθός ιατρικών βιολογικών εργαστηρίων.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής,

για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό. Οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών. Άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής. 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να τους συμβουλεύσουμε σε σχέση με με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας, που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας

0: και φυσικά μέσω ημών με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μία ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μία ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2020.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 8.
2: Καθώς και τη χορήγηση άδεια τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται.

0: Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές, όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες αποψήλωσης των φθαρμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασίας του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγία όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικό συνεργάτη με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός από την ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αίγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε καταστάσεις του Δήμου Αίγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και επαρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026. Ο Δήμος Αίγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Τσατήρης παραβρέθηκαν σε επετειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Αίγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πενιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Αίγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαϊλένα Μανώλη. Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 kW, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Έγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για γιοταχή οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Έγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με έτοιμα προς την οικονομική υπηρεσία ξεκινάει η διαδικασία εγκατάστασης των συσκευών C-Track σε 4 παραλίες του νησιού. Σύμφωνα λοιπόν με την τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας, οι υποδομές θα τοποθετηθούν στις παραλίες Άβρας, Αγίας Μαρίνας, Βαγίας και Μαραθώνα, δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν τη θάλασσα με αυτονομία και ασφάλεια. Πρόκειται για εξειδικευμένα συστήματα τα οποία ήδη έχουν αποδείξει την αξία τους τα προηγούμενα χρόνια. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχαν αποκτηθεί το 2021 στο πλαίσιο της πράξης προσβάσιμη Έγινα, που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έκτοτε επανατοποθετούνται κάθε καλοκαίρι, εξυπηρετώντας πολίτες και επισκέπτες. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 22.865 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και περιλαμβάνει την εγκατάσταση και απεγκατάσταση 4 συσκευών C-Track, την τοποθέτηση αποδυτηρίων ειδικών διαδρομών πρόσβασης και σκιάστρων, καθώς και εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης φθαρμένων εξαρτημάτων. Παράλληλα, προβλέπεται η χρήση συστημάτων τηλεμετρίας για την παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η υλοποίηση θα ανατεθεί σε εξειδικευμένο ανάδοχο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την ορθή λειτουργία του στακτικού ελέγχου σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και την άμεση αποκατάσταση τυχών βλαβών εντός 48 ωρών. Αυτά σύμφωνα με τη τεχνική έκθεση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.
0: Μέθριο καιρό και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες η τελευταία μέρα του Μαΐου στην Έγινα. Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του κόμβου του Μετεό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της τελευταίας μέρας του Μαΐου στην Έγινα. Έτσι την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με αραιή συννεφιά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος οι καιρικές συνθήκες θα είναι παρόμοιες με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει ή να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου και τον καιρό να παραμένει έθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και στη συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ.
1: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
1: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
2: 10η.
1: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
2: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
1: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
2: Να σας και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
3: Όσες
2: θέλεις.
3: Τα υπόλοιπα.
2: Εντάξει.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
2: τους έγκριτους.
3: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
2: εδώ έχουμε το χώρο. Εδώ έχουμε το δίδυμο. Το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
3: Όχι,
2: δεν θέλεις.
3: Παναγίδε,
2: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
3: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
1: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
2: Είναι εκτός Αιγίνης.
1: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
2: Την είδαμε, εδώ είναι.
1: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
2: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου όπως έχω γράψει και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
4: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου τη Σοφία που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... Και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
4: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
2: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
1: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
2: θα κάνουμε
1: παρουσία.
4: Ξέρετε τα...
1: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
2: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
1: Να σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύση και στη Φωτεινή Κάτσα.
2: Ναι, ναι.
4: Βέβαια,
1: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
4: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή τα όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
2: Έτσι.
4: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
5: Μπράβο,
4: πολύ.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
6: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αιγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, να μας τα πεις καλύτερα. Και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
7: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά. Είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
0: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
7: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
7: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύσιμη ύλη, κλίση του οικοπαίδου, τα σημεία υδρολύσεως.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ.
7: Πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Και τέλος πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες, είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
0: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
7: Σωστά. Καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως του που βρίσκονται. Έτσι όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα, και αφού κάνουν όλα αυτά πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
7: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να βγει και να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
0: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
7: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
0: Ποιος συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
7: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Mm-hmm. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
0: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
7: Υπάρχουν τα πρόστιμα σύμφωνα με τα δασικά αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
0: Και βέβαια υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
7: Σωστά,
0: εννοείται. Που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση.
7: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Mm. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
0: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο?
7: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο νοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
0: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αίγινα, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αίγινα.
7: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά, σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες, κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Mm-hmm. Για να κάνει την ανάλογη.
0: Δηλαδή, να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο, και αν γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες, είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
7: Σωστά.
0: Δηλαδή, με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
7: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
0: Μάλιστα.
7: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά, αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
0: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη διάβια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
7: Ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά. Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα στην περιοχή.
0: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο?
7: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
0: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
7: Για να αλλάξει μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο ή να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, η κάλυψη του οικοπαίδου.
0: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
7: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού, και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30 αν αφορά οικόπεδο. Θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιος έλεγχος, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
0: Τώρα τόσο και οι δύο νομοθεσίες όσον αφορά τα καθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
7: Τώρα αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
0: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
7: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα και να πάει η ευθύνη ατομικά.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα ακαθάριστο χώρο, μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι, και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα. Αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
7: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε αυτή η νομοθεσία το 2023, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη, οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
0: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
7: Σωστά.
0: Και γνωρίζεις πολύ καλά και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
7: Η Αίγινα, λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μια φωτιά, σε μια έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μια δύσκολη στιγμή.
0: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ, να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει το οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
7: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργετικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργετικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή ή κάποια πισίνα. Αυτά, τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές ήττες και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου για να μην μπορεί να εισέλθει φωτιά.
0: Μάλιστα. Πάντως αυτά που μας λες Νικόλα τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος του. Δηλαδή αν ξέρετε αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά αμέσως, θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ.
7: Τα σηματιστές να συντηρήσει.
0: Τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να μην και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
7: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητο, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
0: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
5: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη, και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες, και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν, και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη, για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια, και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
8: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
5: τίποτα
8: κύριο Γιώργο Πίτρο.
5: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
8: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
5: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
8: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής, εδώ η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
5: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
8: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
5: μόνο
8: κάνω
5: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
8: Τώρα.
5: Τέτοια διαχωρισμή.
8: Ναι. Τώρα.
5: Όπου να είναι.
8: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
5: Όπως...
8: λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το, πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί. Και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
5: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φίλμ.
8: Δεν ξέρω ίσως ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε λοιπόν.
5: Αλλά δεν φοβήθηκες.
8: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρεις.
5: Δεν ήρθε τελικά.
8: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένω. Και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά. Προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν. Αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέσης, βέβαια τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
5: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
8: Από εκεί, μπα, τι λες, λοιπόν. Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα. Καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, για από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
9: Η συμβία συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
5: και συνεργάτης.
9: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρο. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
5: Έλα καημένα.
9: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη. Από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε.

0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
1: πίσω. Καλοκαίρι και το βράδυ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
2: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Το διήμερο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου πραγματοποιείται στο Κέντρο Υγείας Αίγινας η 11η εκστρατεία με οδηγό το Διαβήτη 2026. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που φέτος περιλαμβάνει στο διπορικό της και τα νησιά του Αργοσαρονικού, έχει ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τον σακχαρόιδη διαβήτη. Η δράση συνδιοργανώνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, το Δήμο Αίγινας και το Κέντρο Υγείας του νησιού. Η προσπάθεια αυτή τελεί υπό την αιγίδα αρμόδιων οργανισμών και υλοποιείται με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημονικών και υγειονομικών φορέων, καθώς και με τη στήριξη χορηγών.
3: Βρισκόμαστε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου πραγματοποιείται η δράση της πρόληψης για το ζαχαρόδι διαβήτη με την εταιρεία με οδηγό το διαβήτη, που στα πλαίσια της 11ης εκστρατείας της φέτος περιλαμβάνει και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σαν Δήμος Αίγινας στηρίζουμε έμπρακτα τέτοιες δράσεις, δεδομένου και ότι η Αίγινα είναι ένας νησιωτικός δήμος και δεν υπάρχει πληρότητα σε ιατρικές ειδικότητες, τέτοιες δράσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, τους εξειδικευμένους γιατρούς, το Κέντρο Υγείας Αίγινας για την πολύ καλή συνεργασία και να ευχηθούμε πάντα να υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν εξετάσεις και για ιατρικές συμβουλές από εξειδικευμένους γιατρούς.
2: Οι πολίτες που θα επισκεφθούν το Κέντρο Υγείας έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο φάσμα εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρηση γλυκόζης και γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, έλεγχο συνδρόμου διαβητικής νευροπάθειας, προληπτικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας, τρίπλεξ καροτίδων και λιπομέτρησης, οφθαλμολογική εξέταση και σπυρομέτρηση.
4: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Αίγινας, την κυρία Πετρίτη, το Κέντρο Υγείας και όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η έναρξη της 11ης εκστρατείας στην Αίγινα. Εδώ και 11 χρόνια έχουμε μία συνέχεια και μία συνέπεια αναφορικά με την πρόληψη για το ζαχαρόδι διαβήτη. Φέτος, ακόμα πιο έντονο, κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και για τα καρδιά και για τα νεφρά, που θεωρώ ότι είναι πληρέστερο το έργο. Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά. Πραγματικά, η έναρξη της εκστρατείας μας ξεκινά με ένα πολύ θετικό πρόσημο.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ο καθορισμός τομέων και ειδικοτήτων ανά επαγγελματικό λύκειο για το σχολικό έτος 2026-2027. Ειδικότερα για τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά και το πρώτο ημερήσιο επαλέγινα ισχύουν τα ακόλουθα. Τομέας δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ειδικότητες τεχνικός δομικών έργων και υγειοπληροφορικής. Ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού. Με ειδικότητες τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων. Μηχανολογίας, τεχνικός οχημάτων, ναυτιλιακών επαγγελμάτων, πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού. Πληροφορικής, τεχνικός εφαρμογών.

0: πληροφορικής, υγείας, πρόνοιας ευεξίας, βοηθός ιατρικών βιολογικών εργαστηρίων.
1: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να το συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπαιρεώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μία ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μία ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
2: Ούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.

0: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται. Σε εξέλιξη, εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες από ψήλωση των φθαρμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασίας του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγεί όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικό συνεργάτης με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός, ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε καταστάσεις του Δήμου Έγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και παρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026. Ο Δήμος Έγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Τσατήρης παραβρέθηκαν σε επαιτειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανος Πεντιντάρχου, Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην δήμαρχος Κέρκυρας και διευθυντής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώς του συμμετείχε δημοτική γραμματέας Μαριλένα Μανώλη.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 kW, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Έγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για δύο ταχύ οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Έγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται. Με έτοιμα προς την Οικονομική Υπηρεσία ξεκινά η διαδικασία εγκατάστασης των συσκευών C-Track σε 4 παραλίες του νησιού. Σύμφωνα λοιπόν με την τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Έγινας, οι υποδομές θα τοποθετηθούν στις παραλίες Άβρας, Αγίας Μαρίνας, Βαγίας και Μαραθώνα, δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν τη θάλασσα με αυτονομία και ασφάλεια. Πρόκειται για εξειδικευμένα συστήματα τα οποία ήδη έχουν αποδείξει την αξία τους τα προηγούμενα χρόνια. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχαν αποκτηθεί το 2021 στο πλαίσιο της πράξης προσβάσιμη Έγινα, που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έκτοτε επανατοποθετούνται κάθε καλοκαίρι, εξυπηρετώντας πολίτες και επισκέπτες. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 22.865 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και περιλαμβάνει την εγκατάσταση και απεγκατάσταση 4 συσκευών C-Track, την τοποθέτηση αποδυτηρίων ειδικών διαδρομών πρόσβασης και σκιάστρων, καθώς και εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης φθαρμένων εξαρτημάτων. Παράλληλα, προβλέπεται η χρήση συστημάτων τηλεμετρίας για την παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η υλοποίηση θα ανατεθεί σε εξειδικευμένο ανάδοχο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την ορθή λειτουργία του στακτικού ελέγχου σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και την άμεση αποκατάσταση τυχών βλαβών εντός 48 ωρών. Αυτά σύμφωνα με την τεχνική έκθεση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.
0: Με αίθριο καιρό και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, η τελευταία μέρα του Μαΐου στην Αίγινα. Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του κόμβου του Μετεό, θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της τελευταίας μέρας του Μαΐου στην Αίγινα. Έτσι, την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιή συννεφιά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος καιρικές συνθήκες θα είναι παρόμοιες, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει ή να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου και τον καιρό να παραμένει αίθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και στη συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ.

0: επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ, σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγινή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία γλυπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννητικό φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
3: 10η.
2: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
2: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
3: Τι να πεις και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
4: Τρεις λέξεις.
3: Όσες θέλεις.
4: Τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
3: τους έγκριτους.
4: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
3: εδώ έχουμε το, χώρο, εδώ έχουμε το δίδυμο. Το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
4: Όχι,
3: δεν θέλεις.
4: Παναγίδε,
3: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
4: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
3: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Ναι. Ναι. Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα να περιττώ, παρόλα αυτά κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί τους συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας. Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
5: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
5: Ναι, και για μεγάλους.
3: Οπότε θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε.
3: Θα κάνουμε.
2: Παρουσία.
5: Ξέρετε τα.
2: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε. Και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι,
2: όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το.
5: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
5: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
6: Μπράβο,
5: πολύ.
1: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νίκολα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, να μας τα πεις καλύτερα, και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοίς κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
7: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά, είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
1: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
7: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
7: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύσιμη ύλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας, πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Και τέλος πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες, είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
1: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
7: Σωστά. Ο θαυμασμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως του που βρίσκονται. Έτσι, όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα. Και αφού κάνουν όλα αυτά, πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
1: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
7: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να βγει και να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου. Και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
1: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
7: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
1: Ποιο συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
7: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Mm-hmm. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
1: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
7: Υπάρχουν τα πρόστιμα σύμφωνα με τα δασικά αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
1: Και βέβαια υπάρχουν και υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
7: Σωστά,
1: εννοείται. Που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση?
7: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
1: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο?
7: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο νοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
1: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αιγινά, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αιγινά.
7: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά, σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες, κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Mm-hmm. Για να κάνει την ανάλογη.
1: Δηλαδή, να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο και να το γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
7: Σωστά.
1: Δηλαδή, με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
7: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
1: Μάλιστα.
7: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά, αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
1: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη Διάβγεια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
7: Ναι, ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά, είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό, γι' αυτό πρέπει να έχουμε να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα έτσι, στην περιοχή.
1: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο?
7: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
1: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
7: Για να αλλάξει η μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο, να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, η κάλυψη του οικοπαίδου.
1: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
7: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού, και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30 για αν αφορά οικόπεδο, θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Mm-hmm. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιος έλεγχος, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
1: Τώρα, τόσο και οι δύο νομοθεσίες όσον αφορά τα καθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
7: Τώρα, αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
1: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
7: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα και να πάει η ευθύνη ατομικά.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε ένα καθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα καθάριστο χώρο, μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι, και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα, αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
7: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε και αυτή η νομοθεσία το 23, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη, οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
1: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
7: Σωστά.
1: Και γνωρίζεις πολύ καλά και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
7: Η Αίγινα, λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μία φωτιά, σε μία έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μία δύσκολη στιγμή.
1: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ, να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει στο οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα, αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
7: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργητικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια πισίνα. Αυτά, τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές σίτες. Και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου, για να μην μπορεί να εισέλθει φωτιά.
1: Μάλιστα. Πάντως, αυτά που μας λες, Νικόλα, τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος. Δηλαδή, αν ξέρετε αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά αμέσως, θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ,
7: σηματιστές να συντηρήσει,
1: τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
7: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητου, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
1: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφορία.

0: Εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής υγείας. Παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές, όπως καθυζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες αποψήλωσης των θαρμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασίας του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγία όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικός συνεργάτης με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός από την ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε καταστάσεις του Δήμου Έγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και επαρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026. Ο Δήμος Έγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Στατήρης παραβρέθηκαν σε επετειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πενιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαϊλένα Μανώλη. Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Αιγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 kW, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αίγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για γιοταχή οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Αίγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται.

0: Με αίτημα προς την οικονομική υπηρεσία ξεκινάει η διαδικασία εγκατάστασης.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: νησιού.
1: 10.
0: Σύμφωνα λοιπόν με την τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας, οι υποδομές θα τοποθετηθούν στις παραλίες Άβρας, Αγίας Μαρίνας, Βαγίας και Μαραθώνα, δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν τη θάλασσα με αυτονομία και ασφάλεια. Πρόκειται για εξειδικευμένα συστήματα τα οποία ήδη έχουν αποδείξει την αξία τους τα προηγούμενα χρόνια. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχαν αποκτηθεί το 2021 στο πλαίσιο της πράξης προσβάσιμη Έγινα, που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έκτοτε επανατοποθετούνται κάθε καλοκαίρι, εξυπηρετώντας πολίτες και επισκέπτες. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 22.865 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και περιλαμβάνει την εγκατάσταση και απεγκατάσταση 4 συσκευών C-Track, την τοποθέτηση αποδυτηρίων ειδικών διαδρομών πρόσβασης και σκιάστρων, καθώς και εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης φθαρμένων εξαρτημάτων. Παράλληλα, προβλέπεται η χρήση συστημάτων τηλεμετρίας για την παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η υλοποίηση θα ανατεθεί σε εξειδικευμένο ανάδοχο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την ορθή λειτουργία του στακτικού ελέγχου σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και την άμεση αποκατάσταση τυχών βλαβών εντός 48 ωρών. Αυτά σύμφωνα με την τεχνική έκθεση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του με την προπονήτρια Σία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπερη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες της κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Σίας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίζει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.
0: Μέθριο καιρό και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες η τελευταία μέρα του Μαΐου στην Έγινα. Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του κόμβου του Μετεό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της τελευταίας μέρας του Μαΐου στην Αίγινα. Έτσι την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με αραιή συννεφιά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος καιρικές συνθήκες θα είναι παρόμοιες, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει ή να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου και τον καιρό να παραμένει έθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και στη συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγινή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννητικό φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Τι να σας πει για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις.
4: Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορες καλλιτέχνες. Όχι Ελληνίτες, αλλά Ελληνίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο.
6: Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε, το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
7: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι αλλά... εκτός Αιγίνης.
7: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου...
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
7: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα να περιττώ, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στη πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ, την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου όπως έχω γράψει και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας. Υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της θεατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η θεατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια ακριβώς για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα να πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
8: Πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
8: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
7: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
8: Ναι, ναι, ναι, και για μεγάλους.
4: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
7: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε
7: παρουσία.
8: Ξέρετε τα...
7: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
7: Θα σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι, ναι,
8: βέβαια.
7: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
8: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
4: έτσι,
8: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
8: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Μπράβο,
8: πολύ.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νίκολα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, θα μας τα πεις καλύτερα, και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
1: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά. Είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
0: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
1: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
1: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύσιμη ύλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας. Πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Και τέλος πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες, είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
0: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
1: Σωστά. Καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως το που βρίσκονται. Έτσι όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα, και αφού κάνουν όλα αυτά πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
1: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου. Και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
0: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
1: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
0: Ποιος συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
1: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
0: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
1: Υπάρχουν τα πρόστιμα σύμφωνα με τα δασικά αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται, το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
0: Και βέβαια υπάρχουν και τα... υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
1: Σωστά,
0: εννοείται. Που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση.
1: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
0: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι ενοικιασμένο?
1: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο ενοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
0: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αιγινά, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αιγινά.
1: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγινά Πόρταλ.
1: Αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή, σύμφωνα με τους κυριωμένους δασικούς χάρτες, έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά, σύμφωνα με τους κυριωμένους δασικούς χάρτες, κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Mm-hmm. Για να κάνει την ανάλογη.
0: Δηλαδή, να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο, και να το γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες, είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
1: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο mm-hmm. παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση mm-hmm. κοντά, mm-hmm. αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
0: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη διάβια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
1: Ναι, ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά, είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό, γι' αυτό πρέπει να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα έτσι, στην περιοχή.
0: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο?
1: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά mm. και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
0: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
1: Δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή. Για να αλλάξει η μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο ή να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, mm-hmm. η κάλυψη του mm-hmm. οικοπαίδου.
0: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
1: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30 αν αφορά οικόπεδο θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Mm-hmm. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιος έλεγχος, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
0: Τώρα, τόσο και οι δύο νομοθεσίες όσον αφορά τα καθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες, οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
1: Τώρα αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
0: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
1: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες, ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα, mm-hmm. και να πάει η ευθύνη ατομικά.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση, όταν έχουμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα ακαθάριστο χώρο, μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι, και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα. Αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
1: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε αυτή η νομοθεσία το 2023, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη. Οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
0: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
1: Σωστά.
0: Και γνωρίζεις πολύ καλά και, και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
1: Η Αίγινα, λόγω των λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μία φωτιά, σε μία έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μία δύσκολη στιγμή.
0: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ. Να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει στο οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα, αν θέλεις, να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργητικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια επισίνα. Τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές σίτες και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτεί τη συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου, για να μην μπορεί να εισέλθει φωτιά.
0: Μάλιστα. Πάντως αυτά που μας λες, Νικόλα, τώρα είναι πράγματα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος του. Δηλαδή, αν ξέρετε αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά, αμέσως θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ,
1: τα σηματιστές να συντηρήσει,
0: τα πάντα όλα όσα προβλέπονται προκειμένου να, και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
1: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητο, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
0: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
1: Ευχαριστώ πάρα Ευχαριστώ. Πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
3: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
4: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
3: τίποτα
4: κύριο Γιώργο Πίτρο.
3: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
4: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
3: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
4: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
3: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
4: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
3: μόνο κάνω το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
4: Τώρα.
3: Τέτοια διαχωρισμή.
4: Τώρα.
3: Όπου να είναι.
4: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
3: Όχι.
4: Όπως...
3: λοιπόν.
4: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
3: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φίλμ.
4: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα, εγώ είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά, λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
3: Αλλά δεν φοβήθηκες.
4: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρει.
3: Δεν ήρθε τελικά.
4: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν. Αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
3: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
4: Από εκεί, μπα, τι λες λοιπόν.
3: Λοιπόν.
4: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαρύ χειμωνιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
5: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα σύντροφα.
3: Και συνεργάτης.
5: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρο. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
3: Έλα καημένα.
5: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει.
4: Όχι το καλοκαίρι και το καλοκαίρι.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
0: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφτείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το διήμερο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου πραγματοποιείται στο Κέντρο Υγείας Αίγινας η 11η εκστρατεία με οδηγό του Διαβήτη 2026. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που φέτος περιλαμβάνει στο διπορικό της και τα νησιά του Αργοσαρονικού, έχει ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τους ακαρόιδη διαβήτη. Η δράση συνδιοργανώνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, το Δήμο Αίγινας και το Κέντρο Υγείας του νησιού. Η προσπάθεια αυτή τελεί υπό την αιγίδα αρμόδιων οργανισμών και υλοποιείται με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημονικών και υγειονομικών φορέων, καθώς και με τη στήριξη χορηγών.
6: Βρισκόμαστε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου πραγματοποιείται η δράση της πρόληψης για τον ζαχαρόδι διαβήτη με την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, που στα πλαίσια της 11ης εκστρατείας της φέτος περιλαμβάνει και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σαν Δήμος Αίγινας στηρίζουμε έμπρακτα τέτοιες δράσεις. Δεδομένου και ότι η Αίγινα είναι ένας νησιωτικός δήμος και δεν υπάρχει πληρότητα σε ιατρικές ειδικότητες, τέτοιες δράσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, τους εξειδικευμένους γιατρούς, το Κέντρο Υγείας Αίγινας για την πολύ καλή συνεργασία και να ευχηθούμε πάντα να υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν εξετάσεις και για ιατρικές συμβουλές από εξειδικευμένους γιατρούς.
0: Οι πολίτες που θα επισκεφθούν το Κέντρο Υγείας έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο φάσμα εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρηση γλυκόζης και γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, έλεγχο συνδρόμου διαβητικής νεφροπάθειας, προληπτικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας, τρίπλεξ καροτίδων και λιπομέτρησης, οφθαλμολογική εξέταση και σπυρομέτρηση.
7: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Αίγινας, την κυρία Πετρίτη, το Κέντρο Υγείας και όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η έναρξη της 11ης εκστρατείας στην Αίγινα. Εδώ και 11 χρόνια έχουμε μία συνέχεια και μία συνέπεια αναφορικά με την πρόληψη για το ζαχαρόδι διαβήτη. Φέτος, ακόμα πιο έντονο, κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και για τα καρδιά και για τα νεφρά, που θεωρώ ότι είναι πληρέστερο το έργο. Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά. Πραγματικά, η έναρξη της εκστρατείας μας ξεκινά με ένα πολύ θετικό πρόσημο.
0: Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ο καθορισμός τομέων και ειδικοτήτων ανά επαγγελματικό λύκειο για το σχολικό έτος 2026-2027. Ειδικότερα για τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά και το πρώτο ημερήσιο επαλέγγυνας ισχύουν τα ακόλουθα. Τομέας δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ειδικότητες τεχνικός δομικών έργων και υγειοπληροφορικής, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού. Με ειδικότητες τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων. Μηχανολογίας, τεχνικός οχημάτων, ναυτιλιακών επαγγελμάτων, πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού, πληροφορικής, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, υγείας, πρόνοιας ευεξίας, βοηθός ιατρικών βιολογικών εργαστηρίων.
8: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία,
9: Τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3/5, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5/6 και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8/6. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών.

έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 τις ημέρες των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να το συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας.
που στοχεύουν

0: Δηλαδή, όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας, και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία.
1: Ακούτε η οποία το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Για τους μαθητές οι οποίοι 11. Θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο. Και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία, παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς, και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιό.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται. Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές, όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες από ψήλωση ιστοφθαρμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασίας του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγεί όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικός συνεργάτης με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός από την ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδιώνται στον ανάδοχο το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε καταστάσεις του Δήμου Έγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και επαρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026.

0: όμως έγινε, συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επλανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Στατήρης παραβρέθηκαν σε επετειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επλανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέησαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πενιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαριλένα Μανώλη. Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Την προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 kW, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Έγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για γιοταχή οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Έγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται. Με έτοιμα προς την οικονομική υπηρεσία ξεκινάει η διαδικασία εγκατάστασης των συσκευών C-Track σε 4 παραλίες του νησιού. Σύμφωνα λοιπόν με την τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας, οι υποδομές θα τοποθετηθούν στις παραλίες Άβρας, Αγίας Μαρίνας, Βαγίας και Μαραθώνα, δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν τη θάλασσα με αυτονομία και ασφάλεια. Πρόκειται για εξειδικευμένα συστήματα τα οποία ήδη έχουν αποδείξει την αξία τους τα προηγούμενα χρόνια. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχαν αποκτηθεί το 2021 στο πλαίσιο της πράξης προσβάσιμη Έγινα, που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έκτοτε επανατοποθετούνται κάθε καλοκαίρι, εξυπηρετώντας πολίτες και επισκέπτες. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 22.865 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και περιλαμβάνει την εγκατάσταση και απεγκατάσταση 4 συσκευών C-Track, την τοποθέτηση αποδυτηρίων ειδικών διαδρομών πρόσβασης και σκιάστρων, καθώς και εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης φθαρμένων εξαρτημάτων. Παράλληλα, προβλέπεται η χρήση συστημάτων τηλεμετρίας για την παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η υλοποίηση θα ανατεθεί σε εξειδικευμένο ανάδοχο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την ορθή λειτουργία του στακτικού ελέγχου σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και την άμεση αποκατάσταση τυχών βλαβών εντός 48 ωρών. Αυτά σύμφωνα με τη τεχνική έκθεση.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του με την προπονήτρια Σία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε στο μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπερη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει την δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητο στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μία πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιάς Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.
0: Με αίθριο καιρό και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες η τελευταία μέρα του Μαΐου στην Έγινα. Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του κόμβου του Μετεό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της τελευταίας μέρας του Μαΐου στην Έγινα. Έτσι την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιή συννεφιά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος οι καιρικές συνθήκες θα είναι παρόμοιες με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει ή να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου και τον καιρό να παραμένει αίθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και στη συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ.
1: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.

0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
1: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος, έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
2: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
1: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
3: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
4: Όσες
3: θέλεις.
4: Τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Έγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Εγινίτες, αλλά Εγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Έγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
3: τους έγκριτους.
4: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
3: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
4: Όχι,
3: δεν θέλεις.
4: Παναγίδε,
3: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
4: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
1: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
3: Είναι εκτός Αιγίνης.
1: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
1: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα να περιττώ, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκι, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν έτσι δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα ναι, πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
5: Πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
5: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις.
6: Ακούτε δηλαδή, το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 11:30.
5: Το επόμενο πρέπει να είναι ανοιχτό, δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει. Επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
5: Ναι, και για μεγάλους.
3: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
1: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε.
1: Παρουσία.
5: Ξέρετε τα...
1: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
1: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι.
5: Βέβαια.
1: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
5: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
5: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
7: Μπράβο,
5: πολύ.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
6: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, θα μας τα πεις καλύτερα. Και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοίς κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
8: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά. Είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
0: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
8: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
8: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύση μήλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας. Πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Και τέλος πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες, είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
0: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
8: Σωστά. Ο καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως του που βρίσκονται. Έτσι όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα, και αφού κάνουν όλα αυτά πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
8: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να βγει και να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου. Και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
0: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
8: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
0: Ποιο συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
8: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Mm-hmm. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
0: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
8: Υπάρχουν τα πρόστιμα. Σύμφωνα με τα δασικά, αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του, η τιμή διαμορφώνεται το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
0: Και βέβαια υπάρχουν και υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
8: Σωστά,
0: εννοείται. Που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση?
8: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό προστασίας. Ο κανονισμός προστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
0: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο?
8: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο νοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
0: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αιγινά, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αιγινά.
8: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυριωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά, σύμφωνα με τους κυριωμένους δασικούς χάρτες, κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Mm-hmm. Για να κάνει την ανάλογη.
0: Δηλαδή, να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο και να το γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες, είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
8: Σωστά.
0: Δηλαδή, με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
8: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο mm-hmm. παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
0: Μάλιστα.
8: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση mm-hmm. κοντά, mm-hmm. αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
0: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη Διάβια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
8: Ναι, ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά. Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα έτσι, στην περιοχή.
0: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο?
8: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
0: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
8: Δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή. Για να αλλάξει μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο ή να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, η κάλυψη του οικοπαίδου.
0: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
8: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30 αν αφορά οικόπεδο. Θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Mm-hmm. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιος έλεγχος, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
0: Τώρα τόσο και οι δύο νομοθεσίες όσον αφορά τα καθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
8: Τώρα αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
0: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
8: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα και να πάει η ευθύνη ατομικά.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα ακαθάριστο χώρο, μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα, αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
8: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε και αυτή η νομοθεσία το 2023, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη, οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
0: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
8: Σωστά.
0: Και γνωρίζεις πολύ καλά και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
8: Η Αίγινα, λόγω των λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μία φωτιά, σε μία έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μία δύσκολη στιγμή.
0: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ, να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει το οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
8: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργητικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή ή κάποια πισίνα. Αυτά, τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές ήττες και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου για να μην μπορεί να εισέλθει φωτιά.
0: Μάλιστα. Πάντως αυτά που μας λες Νικόλα τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος. Δηλαδή ανεξάρτητα αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στη τηλεόραση κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά αμέσως, θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ.
8: Τα σχηματιστές να συντηρήσει.
0: Τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
8: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητο, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
0: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
8: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
0: Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγρωφικού Μουσείου Αίγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρο σπιτικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος γεννητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Αίγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
7: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Αίγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του, ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Αίγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη, και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας ασπρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν. Και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
9: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερος. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον κύριο Γιώργο Πίτρο.

0: οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπέρισουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
1: τίποτα
0: κύριο Γιώργο Πίτρο.
1: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
0: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
1: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
0: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
1: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή
0: από
1: που λέμε.
0: Εδώ. Ναι. Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
1: μόνο
0: κάνω...
1: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
0: Τώρα.
1: Τέτοια διαχωρισμή.
0: Ναι. Τώρα.
1: Όπου να είναι.
0: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
1: Όπως...
0: λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας. Καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
1: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φίλμ.
0: Δεν ξέρω ίσως. Ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα, εγώ είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά, λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
1: Αλλά δεν φοβήθηκες.
0: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρει.
1: Δεν ήρθε τελικά.
0: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένω. Και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν. Αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο είναι ο Ανέστης, βέβαια τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
1: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
0: Από εκεί, τι λες λοιπόν.
1: Λοιπόν.
0: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
2: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα σύννεφα.
1: Και συνεργάτης.
2: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρο. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
1: Έλα καημένα.
2: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση, τιμή μας μεγάλη. Από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει.
0: Όχι το καλοκαίρι και το βράδυ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
3: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Έγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Το διήμερο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου πραγματοποιείται στο Κέντρο Υγείας Έγινας

0: η 11η εκστρατεία με οδηγό του Διαβήτη 2026. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που φέτος περιλαμβάνει στο διπορικό της και τα νησιά του Αργοσαρονικού, έχει ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το σακχαρόιδη διαβήτη. Η δράση συνδιοργανώνεται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, το Δήμο Αίγινας και το Κέντρο Υγείας του νησιού. Η προσπάθεια αυτή τελεί υπό την αιγίδα αρμόδιων οργανισμών και υλοποιείται με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημονικών και υγειονομικών φορέων, καθώς και με τη στήριξη χορηγών.
1: Βρισκόμαστε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου πραγματοποιείται η δράση της πρόληψης για το ζαχαρόδι διαβήτη με την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, που στα πλαίσια της 11ης εκστρατείας της φέτος περιλαμβάνει και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σαν Δήμος Αίγινας στηρίζουμε έμπρακτα τέτοιες δράσεις, δεδομένου και ότι η Αίγινα είναι ένας νησιωτικός δήμος και δεν υπάρχει πληρότητα σε ιατρικές ειδικότητες, τέτοιες δράσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, τους εξειδικευμένους γιατρούς, το Κέντρο Υγείας Αίγινας για την πολύ καλή συνεργασία και να ευχηθούμε πάντα να υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν εξετάσεις και για ιατρικές συμβουλές από εξειδικευμένους γιατρούς.
0: Οι πολίτες που θα επισκεφθούν το Κέντρο Υγείας έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο φάσμα εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρηση γλυκόζης και γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, έλεγχο συνδρόμου διαβητικής νεφροπάθειας, προληπτικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας, τρίπλεξ καροτίδων και λιπομέτρησης, οφθαλμολογική εξέταση και σπυρομέτρηση.
2: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Αίγινας, την κυρία Πετρίτη, το Κέντρο Υγείας και όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η έναρξη της 11ης εκστρατείας στην Αίγινα. Εδώ και 11 χρόνια έχουμε μία συνέχεια και μία συνέπεια αναφορικά με την πρόληψη για το ζαχαρόδι διαβήτη. Φέτος, ακόμα πιο έντονο, κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και για τα καρδιά και για τα νεφρά, που θεωρώ ότι είναι πληρέστερο το έργο. Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά. Πραγματικά, η έναρξη της εκστρατείας μας ξεκινά με ένα πολύ θετικό πρόσημο.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ο καθορισμός τομέων και ειδικοτήτων ανά επαγγελματικό λύκειο για το σχολικό έτος 2026-2027. Ειδικότερα για τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά και το πρώτο ημερήσιο επαλέγγυνας ισχύουν τα ακόλουθα. Τομέας δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ειδικότητες τεχνικός δομικών έργων και υγειοπληροφορικής, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού. Με ειδικότητες τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων. Μηχανολογίας, τεχνικός οχημάτων, ναυτιλιακών επαγγελμάτων, πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού. Πληροφορικής, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, υγείας, πρόνοιας ευεξίας, βοηθός ιατρικών βιολογικών εργαστηρίων.
4: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι, αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επίπεδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, Μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως θα είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να τους συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας, και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία, η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο. Και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία, παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς, και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται. Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες από ψήλωση των φθαρμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασία του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγεί όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικό συνεργάτης με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο από το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε καταστάσεις του Δήμου Έγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και επαρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026. Ο Δήμος Έγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Στατήρης παραβρέθηκαν σε επαιτειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανος Πεντιντάρχου, Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην δήμαρχος Κέρκυρας και διευθυντής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαριλένα Μανώλη.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Έγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 kW, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Έγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για δύο ταχύ οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Έγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται. Με έτοιμα προς την Οικονομική Υπηρεσία ξεκινά η διαδικασία εγκατάστασης των συσκευών C-Track σε 4 παραλίες του νησιού. Σύμφωνα λοιπόν με την τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Έγινας, οι υποδομές θα τοποθετηθούν στις παραλίες Άβρας, Αγίας Μαρίνας, Βαγίας και Μαραθώνα, δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν τη θάλασσα με αυτονομία και ασφάλεια. Πρόκειται για εξειδικευμένα συστήματα τα οποία ήδη έχουν αποδείξει την αξία τους τα προηγούμενα χρόνια. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχαν αποκτηθεί το 2021 στο πλαίσιο της πράξης προσβάσιμη Έγινα, που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έκτοτε επανατοποθετούνται κάθε καλοκαίρι, εξυπηρετώντας πολίτες και επισκέπτες. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 22.865 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και περιλαμβάνει την εγκατάσταση και απεγκατάσταση 4 συσκευών C-Track, την τοποθέτηση αποδυτηρίων ειδικών διαδρομών πρόσβασης και σκιάστρων, καθώς και εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης φθαρμένων εξαρτημάτων. Παράλληλα, προβλέπεται η χρήση συστημάτων τηλεμετρίας για την παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η υλοποίηση θα ανατεθεί σε εξειδικευμένο ανάδοχο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την ορθή λειτουργία του στακτικού ελέγχου σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και την άμεση αποκατάσταση τυχών βλαβών εντός 48 ωρών. Αυτά σύμφωνα με την τεχνική έκθεση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του Μητροπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύ υπερή προπονήτρια συμφώνησε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινα, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη έλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύ υπερή προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύ υπερή προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια. Τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: με έθριο καιρό και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες η τελευταία μέρα του Μαΐου στην Αίγινα. Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του κόμβου του Μετεό, θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της τελευταίας μέρας του Μαΐου στην Αίγινα. Έτσι, την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με αραιή συννεφιά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, καιρικές συνθήκες θα είναι παρόμοιες με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει ή να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου και τον καιρό να παραμένει έθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και στη συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ.
1: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγκαίνια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγινή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία γλυπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά, βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
3: 10η.
2: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
2: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
3: Την αυσκή για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
4: Τρεις λέξεις
3: όσες θέλεις.
4: Τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένους που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
3: τους έγκριτους.
4: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
3: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ναι. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
4: Όχι,
3: δεν θέλεις.
4: Παναγίδε, εκπέμπει στον κύριο
3: Βουλή. Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
4: Ναι. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
5: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
3: Είναι εκτός Αιγίνης.
5: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
5: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα να περιττώ, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα. Αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ, την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου όπως έχω γράψει και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας. Υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδεατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδεατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσιαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα Θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
5: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, ναι, και για μεγάλους.
3: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
5: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε
5: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
5: εδώ στην πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
5: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο γέλο πίσω και στη Φωτεινή κάτω.
3: Ναι, ναι.
6: Βέβαια,
5: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
3: έτσι,
6: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Μπράβο,
0: η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, θα μας τα πεις καλύτερα, και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοίς κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
7: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά, είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
0: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
7: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
7: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό, προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύσιμη ύλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας. Πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, mm-hmm. Μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Mm-hmm. Και τέλος πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες, είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
0: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
7: Σωστά. Καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως του που βρίσκονται. Έτσι, όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα. Και αφού κάνουν όλα αυτά, πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
7: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να βγει και να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου. Και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα. Τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
0: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
7: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
0: Ποιο συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
7: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Mm-hmm. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
0: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
7: Υπάρχουν τα πρόστιμα, σύμφωνα με τα δασικά, αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται, το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
0: Και βέβαια υπάρχουν και υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
7: Σωστά,
0: εννοείται. Που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση?
7: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Mm. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
0: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο?
7: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο νοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
0: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αιγινά, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αιγινά.
7: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να κάνει την ανάλογη.
0: Δηλαδή, να θυμόμαστε πάντοτε ότι το κριτήριο και να το γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
7: Σωστά.
0: Δηλαδή, με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
7: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
0: Μάλιστα.
7: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά, αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
0: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη Διάβγεια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
7: Ναι, ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά. Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα στην περιοχή.
0: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο.
7: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
0: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
7: Για να αλλάξει η μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο ή να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, η κάλυψη του οικοπαίδου.
0: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
7: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού. Και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30, αν αφορά οικόπεδο, θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Mm-hmm. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιο έλεγχο, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
0: Τώρα τόσο και οι δύο νομοθεσίες όσον αφορά το ακατακαθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
7: Τώρα αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
0: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
7: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα και να πάει η ευθύνη ατομικά.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα ακαθάριστο χώρο, μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα. Αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
7: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε και αυτή η νομοθεσία το 23, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη. Οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
0: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.

0: Η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη. Οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
1: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
0: Σωστά.
1: Και γνωρίζεις πολύ καλά και, και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα, υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
0: Η Αίγινα, λόγω των, λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μία φωτιά, σε μία έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μία δύσκολη στιγμή.
1: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ, να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει στο οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα, αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργητικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία, αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια επισίνα. Τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές σίτες και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου για να μην μπορεί να εισέλθει φωτιά.
1: Μάλιστα. Πάντως αυτά που μας λες, Νικόλα, τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος του. Δηλαδή, αν ξέρετε αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά, αμέσως θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ,
0: τα σηματιστές να συντηρήσει,
1: τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να μην και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
0: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητο, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
1: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας.

0: στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα
0: Ακούτε
1: είναι...
0: το ενημερωτικό Μία. Δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η Τεχνική Υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται. Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές όπως καθυζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες από ψήλωση των φθαρμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασία του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγία όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικός συνεργάτης με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός από την ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε καταστάσεις του Δήμου Έγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και επαρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026. Ο Δήμος Έγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Στατήρης παραβρέθηκαν σε επαιτειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Έγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πενιντάρχου, Πουλημένος, ο Δήμαρχος Έγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναφλίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχός του Σήμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαελένα Μανώλη.

0: Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 κιλοβάτ, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις. Στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στη καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αίγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για δύο ταχύ οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ, ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Αίγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται. Μέτημα προς την Οικονομική Υπηρεσία ξεκινάει η διαδικασία εγκατάστασης των συσκευών C-Track σε 4 παραλίες του νησιού. Σύμφωνα λοιπόν με την τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, οι υποδομές θα τοποθετηθούν στις παραλίες Άβρας, Αγίας Μαρίνας, Βαγίας και Μαραθώνα, δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν τη θάλασσα με αυτονομία και ασφάλεια. Πρόκειται για εξειδικευμένα συστήματα τα οποία ήδη έχουν αποδείξει την αξία τους τα προηγούμενα χρόνια. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχαν αποκτηθεί το 2021 στο πλαίσιο της πράξης προσβάσιμη Αίγινα, που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έκτοτε επανατοποθετούνται κάθε καλοκαίρι, εξυπηρετώντας πολίτες και επισκέπτες. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 22.865 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και περιλαμβάνει την εγκατάσταση και απεγκατάσταση 4 συσκευών C-Track, την τοποθέτηση αποδυτηρίων ειδικών διαδρομών πρόσβασης και σκιάστρων, καθώς και εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης φθαρμένων εξαρτημάτων. Παράλληλα, προβλέπεται η χρήση συστημάτων τηλεμετρίας για την παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η υλοποίηση θα ανατεθεί σε εξειδικευμένο ανάδοχο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την ορθή λειτουργία του στακτικού ελέγχου σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και την άμεση αποκατάσταση τυχών βλαβών εντός 48 ωρών. Αυτά σύμφωνα με τη τεχνική έκθεση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του με την Ροπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύ υπερή προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Αίγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Ασία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει την δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Αονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίζει στον πάγκο των ισιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με έθριο καιρό και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες η τελευταία μέρα του Μαΐου στην Έγινα. Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του κόμβου του Μετεό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της τελευταίας μέρας του Μαΐου στην Έγινα. Έτσι την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με αραιή συννεφιά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος οι καιρικές συνθήκες θα είναι παρόμοιες με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει ή να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου και τον καιρό να παραμένει έθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πλέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και στη συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ.
1: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάης.
4: Τι να σας πει για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τις λέξεις που εγώ.
4: Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετία να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένους που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε, εκπλήρωσε τον κύριο Βουλή.
4: Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου, που ήταν οι κοντινοί συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που, βλέποντας τα έργα του, δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει, θέλω να τα δω. Της λέω, άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει, αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης, που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε, δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε, γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος, να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο, δηλαδή πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις, δηλαδή αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί, έχει τελειώσει και η ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
7: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
8: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
7: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
8: θα κάνουμε
7: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
7: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
8: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
7: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
8: Ναι, ναι.
7: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
8: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 1:30.
0: Για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Aegina Portal να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νίκολα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, θα μας τα πεις καλύτερα, και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
2: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά. Είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
1: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
2: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
1: Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
2: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγησης επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύση μήλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας. Πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγησης επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Και τέλος, πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες, είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
1: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
2: Σωστά. Ο καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως του που βρίσκονται. Έτσι, όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα. Και αφού κάνουν όλα αυτά, πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
1: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
2: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου. Και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα. Τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
1: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
2: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
1: Ποιο συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
2: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
1: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
2: Υπάρχουν τα πρόστιμα σύμφωνα με τα δασικά, αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
1: Και βέβαια υπάρχουν και τα... υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
2: Σωστά,
1: εννοείται. Που είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση.
2: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό προστασίας. Ο κανονισμός προστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Mm. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
1: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι ενοικιασμένο?
2: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο ενοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
1: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αιγινά, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αιγινά.
2: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυριωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά, σύμφωνα με τους κυριωμένους δασικούς χάρτες, κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Mm-hmm. Για να κάνει την ανάλογη.
1: Δηλαδή, να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο, και αν γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες, είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή, με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
2: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο mm-hmm. παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
1: Μάλιστα.
2: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση mm-hmm. κοντά, mm-hmm. αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
1: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη Διάβγεια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
2: Ναι, ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά. Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα στην περιοχή.
1: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας. Πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο?
2: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά mm. και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
1: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
2: Δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή. Για να αλλάξει μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο ή να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση ή mm-hmm. η κάλυψη του mm-hmm. οικοπαίδου.
1: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
2: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού. Και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30, αν αφορά οικόπεδο, θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Mm-hmm. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιος έλεγχος, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
1: Τώρα τόσο και οι δύο νομοθεσίες όσον αφορά τα καθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
2: Τώρα αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
1: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
2: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα και να πάρει ευθύνη ατομικά.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα ακαθάριστο χώρο, μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα. Αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
2: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε και αυτή η νομοθεσία το 2023, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη. Οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
1: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
2: Σωστά.
1: Και γνωρίζεις πολύ καλά και, και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
2: Η Αίγινα, λόγω των λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μία φωτιά, σε μία έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μία δύσκολη στιγμή.
1: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ, να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει στο οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
2: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργετικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργετικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια πισίνα. Τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές ήττες και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου για να μην μπορεί να εισέλθει φωτιά.
1: Μάλιστα. Πάντως αυτά που μας λες Νικόλα τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος του. Δηλαδή, ανεξάρτητα αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι, με όλα αυτά που βλέπουμε στη τηλεόραση κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά, αμέσως θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ,
2: Τα σηματιστές να συντηρήσει.
1: Τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να μην και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
2: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητο, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Mm-hmm. Είναι πολύ mm-hmm. σημαντικά όλα αυτά.
1: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
2: Ευχαριστώ πάρα Ευχαριστώ. Πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρο σπιτικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
3: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σφανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως, βεβαίως, για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες τις ασπρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος σε εσάς.
4: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
3: τίποτα
4: κύριο Γιώργο Πίτρο.
3: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
4: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
3: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
4: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής, εδώ η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
3: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
4: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
3: μόνο
4: κάνω
3: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
4: Τώρα.
3: Τέτοια διαχωρισμή.
4: Τώρα.
3: Όπου να είναι.
4: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
3: Όχι.
4: Λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το, πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί. Και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
3: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φιλμ.
4: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχόταν σιγά-σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
3: Αλλά δεν φοβήθηκες.
4: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρεις.
3: Δεν ήρθε τελικά.
4: Όχι. Όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά-σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση, λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά-σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν. Αλλά τελικά βλέπετε εδώ, είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
3: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
4: Από εκεί, μπα, τι λες, λοιπόν. Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαρύ χειμωνιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
5: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα σύννεφα.
3: Και συνεργάτης.
5: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρο. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
3: Έλα καημένα.
5: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη. από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει πίσω.

0: Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει.
1: Όχι το καλοκαίρι και το βράδυ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
2: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Έγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Το διήμερο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου πραγματοποιείται στο Κέντρο Υγείας Έγινας η 11η εκστρατεία με οδηγό του Διαβήτη 2026. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που φέτος περιλαμβάνει στο διπορικό της και τα νησιά του Αργοσαρονικού, έχει ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τους ακαρόιδη διαβήτη. Η δράση συνδιοργανώνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, το Δήμο Έγινας και το Κέντρο Υγείας του νησιού. Η προσπάθεια αυτή τελεί υπό την αιγίδα αρμόδιων οργανισμών και υλοποιείται με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημονικών και υγειονομικών φορέων, καθώς και με τη στήριξη χορηγών.
3: Βρισκόμαστε στο Κέντρο Υγείας Έγινας, όπου πραγματοποιείται η δράση της πρόληψης για τον ζαχαρώδη διαβήτη με την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, που στα πλαίσια της 11ης εκστρατείας της φέτος περιλαμβάνει και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σαν Δήμος Έγινας στηρίζουμε έμπρακτα τέτοιες δράσεις, δεδομένου και ότι η Έγινα είναι ένας νησιωτικός δήμος και δεν υπάρχει πληρότητα σε ιατρικές ειδικότητες, τέτοιες δράσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία με οδηγό το Διαβήτη, τους εξειδικευμένους γιατρούς, το Κέντρο Υγείας Έγινας για την πολύ καλή συνεργασία και να ευχηθούμε πάντα να υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν εξετάσεις και για ιατρικές συμβουλές από εξειδικευμένους γιατρούς.
2: Οι πολίτες που θα επισκεφθούν το Κέντρο Υγείας έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο φάσμα εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρηση γλυκόζης και γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, έλεγχο συνδρόμου διαβητικής νευροπάθειας, προληπτικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας, τρίπλεξ καροτίδων και λιπομέτρησης, οφθαλμολογική εξέταση και σπυρομέτρηση.
4: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Έγινα, στην κυρία Πετρίτη, το Κέντρο Υγείας και όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η έναρξη της 11ης εκστρατείας στην Έγινα. Εδώ και 11 χρόνια έχουμε μία συνέχεια και μία συνέπεια αναφορικά με την πρόληψη για το ζαχαρώδη διαβήτη. Φέτος, ακόμα πιο έντονο, κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και για τα καρδιά και για τα νεφρά, που θεωρώ ότι είναι πληρέστερο το έργο. Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά. Πραγματικά, η έναρξη της εκστρατείας μας ξεκινά με ένα πολύ θετικό πρόσημο.
2: Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ο καθορισμός τομέων και ειδικοτήτων ανά επαγγελματικό λύκειο για το σχολικό έτος 2026-2027. Ειδικότερα για τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά και το πρώτο ημερήσιο επαλέγγυνας ισχύουν τα ακόλουθα. Τομέας δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ειδικότητες τεχνικός δομικών έργων και υγειοπληροφορικής, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού. Με ειδικότητες τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Τεχνικός
5: η ώρα είναι 2.
2: Ναυτιλιακών επαγγελμάτων, πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού, πληροφορικής, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, υγείας, πρόνοιας ευεξίας, βοηθός ιατρικών βιολογικών εργαστηρίων.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Αύριο, 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να τους συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωση του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μία ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικού έργου για τη βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2026. Το θέμα αφορούσε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και τη χορήγηση άδειας τομής και κατάληψη οδοστρώματος με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο επισκευή, επέκταση και αντικατάσταση τμήματων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου Έγινας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης του νησιού. Η άδεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με την υποχρέωση τήρησης των ορών κοινής ησυχίας. Παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία θα ενημερώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα για κάθε επιμέρους κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα εφαρμόζεται.

0: Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλώνων, τι περιλαμβάνει τεχνική έκθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλώνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το πρωτογενές αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας, οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Αλώνων στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Στην τεχνική έκθεση, η ανάγκη παρέμβασης χαρακτηρίζεται ως κατεπίγουσα, καθώς στο σημείο έχουν εντοπιστεί σοβαρές φθορές, όπως καθιζήσεις, σπασμένες πλάκες και ανασηκώσεις λόγω ριζών δέντρων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το έργο αφορά συνολική επιφάνεια περίπου 550 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες από ψήλωση ιστοφθαρμένων υλικών, καθαρισμού και προετοιμασίας του υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους καθώς και νέες επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου. Παράλληλα, η τεχνική έκθεση προβλέπει την ενσωμάτωση στοιχείων προσβασιμότητας όπως ράμπες αμαία και οδηγεί όδευση τυφλών, ενισχύοντας τη λειτουργική και την κοινωνική συμπερίληψη των δημόσιων χώρων, αναφέρει η τεχνική έκθεση. Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελέσει εξωτερικός συνεργάτης με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός από την ενώ η επίβλεψη θα την κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αίγινας. Η ανάθεση εξωτερικού συνεργάτη αφορά μόνο την υπηρεσία επισκευής των δαπέδων. Τα οικοδομικά υλικά και οι πλάκες πεζοδρομίου που απαιτούνται θα παραδίονται στον ανάδοχο το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα υλικά έχουν προσμετρηθεί, έχουν αποθηκευτεί σε καταστάσεις του Δήμου Αίγινας από προηγούμενες προμήθειες υλικών και παρκούν για την ενθέματη επισκευή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους πόρους του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026. Ο Δήμος Αίγινας συμμετείχε στην 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο υπεύθυνος του Δικτύου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γιώργος Τσατήρης παραβρέθηκαν σε επαιτειακές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 2026. Οι φετινές εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος παρέστη προσδίδοντας ιδιαίτερη τιμή και συμβολισμό στον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε επίσης η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Αίγινας, Ναυπλιαίων και Αμοχώστου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής του Δικτύου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενίσχυσή του, καθώς και την πρόθεση κοινών δράσεων στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της παιδείας, του πολιτισμού και της αυτοδιοικητικής συνεργασίας. Στη συνεδρίαση παρέσαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πενιντάρχου Πουλημένος, ο Δήμαρχος Αίγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Ναυπλιαίων Δημήτριος Ροφανός και ο Δήμαρχος Αμοχώστου Σίμος Ιωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Φώτας Αλαμάνος, συντονιστής του δικτύου, ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας και ιδρυτής του δικτύου Σωτήρης Μικάλεφ, καθώς και η Αλίκη Κατσαρού και Βάσο Καβαδία. Από το Δήμο Ναυπλιαίων συμμετείχαν αντιδήμαρχος Παιδεία Άτζη Παναγιατακοπούλου και η Σοφία Χρονοπούλου, ενώ από το Δήμο Αμοχώστου συμμετείχε η Δημοτική Γραμματέας Μαϊλένα Μανώλη. Την εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προμήθεια και εγκατάσταση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ανάγκες της σύγχρονης κινητικότητας και της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών αυξάνουν διαρκώς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύως 50 kW, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για δημόσια χρήση και θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Η επιλογή ταχυφορτιστή χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς επιτρέπει τη σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα χώρο με αυξημένη κινητικότητα όπως το λιμάνι. Στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη υποδομή φόρτισης, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην καθημερινότητα των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής αύξηση, σύμφωνα με την έκθεση, στη χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικά οχήματα όπως ταξί, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός του λιμένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Έγινας, στην περιοχή του λιμένα που βρίσκεται προς την πλευρά της εξόδου, προβλέπονται δύο φορτιστές για γιοταχή οχήματα, ένα για αμαία, ένα για ταξί και εκτός λιμένα στην απέναντι πλευρά του ΚΤΕΛ ένας φορτιστής για τουριστικά λεωφορεία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χαρακτηρίζει την προμήθεια ως αναγκαία και επιβεβλημένη, καθώς θέτει τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών της Έγινας σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με έτοιμα προς την οικονομική υπηρεσία ξεκινά η διαδικασία εγκατάστασης των συσκευών C-Track σε 4 παραλίες του νησιού. Σύμφωνα λοιπόν με την τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας, οι υποδομές θα τοποθετηθούν στις παραλίες Άβρας, Αγίας Μαρίνας, Βαγίας και Μαραθώνα, δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν τη θάλασσα με αυτονομία και ασφάλεια. Πρόκειται για εξειδικευμένα συστήματα τα οποία ήδη έχουν αποδείξει την αξία τους τα προηγούμενα χρόνια. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχαν αποκτηθεί το 2021 στο πλαίσιο της πράξης προσβάσιμη Έγινα, που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έκτοτε, επανατοποθετούνται κάθε καλοκαίρι, εξυπηρετώντας πολίτες και επισκέπτες. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 22.865 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και περιλαμβάνει την εγκατάσταση και απεγκατάσταση 4 συσκευών C-Track, την τοποθέτηση αποδυτηρίων ειδικών διαδρομών πρόσβασης και σκιάστρων, καθώς και εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης φθαρμένων εξαρτημάτων. Παράλληλα, προβλέπεται η χρήση συστημάτων τηλεμετρίας για την παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η υλοποίηση θα ανατεθεί σε εξειδικευμένο ανάδοχο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την ορθή λειτουργία τους τακτικούς ελέγχους σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και την άμεση αποκατάσταση τυχών βλαβών εντός 48 ωρών. Αυτά σύμφωνα με την τεχνική έκθεση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του με την Μετροπολίτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύ υπερή προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύ υπερή προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει την δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητο στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μία πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιάς Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των ισιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.
0: Μέθριο καιρό και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίας η τελευταία μέρα του Μαΐου στην Έγινα. Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίας που αναμένεται να φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του κόμβου του Μετεό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της τελευταίας μέρας του Μαΐου στην Έγινα. Έτσι την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με αραιή συννεφιά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος καιρικές συνθήκες θα είναι παρόμοιες με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει ή να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου και τον καιρό να παραμένει έθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις ενώ από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και στη συνέχεια νότιους έως 4 μποφόρ.

0: επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
2: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις μπορώ.
4: Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε. Εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2:30.
4: Αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Έγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Έγινα, που έζησαν στην Έγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Έγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, οι δατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν έτσι δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Έγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με τον Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
4: Οπότε θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε
2: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
2: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο γέρο πίσω και στη Φωτεινή κάτω.
4: Ναι, ναι.
2: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Μπράβο,
6: μπράβο, μπράβο.
1: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Νίκολα Τόγια. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ελεκτής και είναι και επιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ένας νέος επιστήμονας. Νίκολα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση και θα μιλήσουμε για τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που αφορά κτίρια εντός δασικών εκτάσεων ή πλησίων, να μας τα πείσει καλύτερα, και θα το αντιπαραθέσουμε κιόλας και σε σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί πολλοί κόσμος τα μπερδεύει αυτά τα δύο.
7: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και για την πρόσκληση. Τιμή μου και εμένα. Σωστά. Είναι δύο διαφορετικές νομοθεσίες που τυχαίνει να είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και συχνά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο τις διαφορές για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
1: Ποια είναι τα κίνητα που αφορά ο συγκεκριμένος κανονισμός πυροπροστασίας?
7: Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2023, αφορούσε εκείνη την αντιπυρική περίοδο και όλες τις επόμενες. Αφορά όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασικών εκτάσεων και πιο συγκεκριμένα σε μια ακτίνα 300 μέτρα περιμετρικά από δασική έκταση, και αυτό φαίνεται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτοί που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 300 μέτρων από τη δασική έκταση?
7: Εφόσον βρίσκονται εντός του κανονισμού, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο μηχανικό ή αρμόδιο μηχανικό προκειμένου να συντάξουν κάποια έγγραφα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ένα έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, στο οποίο σύμφωνα με κάποιους πίνακες, με κάποια κριτήρια όπως είναι ο προσανατολισμός, ο ημερήσιος δείκτης πρόβλεψης, καύση μήλη, κλίση του οικοπαίδου, η απόσταση των σημείων υδροληψίας, πρέπει έτσι να συνταχθεί το έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να δούμε τι κατηγορία επικινδυνότητας προκύπτει το ακίνητο. Έτσι, μετά προκύπτει η τεχνική έκθεση, η οποία προκύπτουν κάποια μέτρα ανάλογα την κατηγορία που θα έχει βγει το ακίνητο. Και τέλος πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο κάτωψης που να αποτυπώνονται οι ζώνες, είναι 1, 2, 3, είναι υποστάσεις ουσιαστικά περιμετρικά του κτηρίου, στο οποίο θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ανάλογα με τα φυτά και τι μπορεί να έχει και τι δεν μπορεί να έχει.
1: Νικόλα, να περάσουμε τώρα να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και στη μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κανονισμό που ανέφερες προηγουμένως.
7: Σωστά. Καθαρισμός οικοπαίδου αφορά όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως του που βρίσκονται. Έτσι, όλα τα οικόπεδα οφείλουν να απομακρύνουν τα ξερά, να κλαδέψουν, να απομακρύνουν έφλεκτα υλικά, απορρίμματα. Και αφού κάνουν όλα αυτά, πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να δηλώσουν στην πλατφόρμα ότι έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς, να κάνουν έτσι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα. Τώρα, όπως είπαμε, η μελέτη αφορά μόνο τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 300 μέτρα από δασική έκταση και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
1: Αν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, είμαι καλυμμένος?
7: Όχι, απαιτείται, όπως είπαμε, να συνταχθεί έντυπο αξιολόγηση επικινδυνότητας, να συνταχθεί τεχνική έκθεση, να σχεδιαστεί και η κάτωψη του ακινήτου. Και από εκεί θα έχουν προκύψει σίγουρα κάποια επιπλέον μέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν.
1: Ναι. Αυτό είναι τεχνική έκθεση, η σύνταξη αυτών των...
7: Σωστά. Τεχνική έκθεση προκύπτουν τα μέτρα που πρέπει οι πολίτες να λάβουν και γίνονται αναλυτικά.
1: Ποιο συντάσσει την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης?
7: Την τεχνική έκθεση και το έντυπο αξιολόγησης θα συντάσσει αποκλειστικά ο μηχανικός ή αρμόδιος μηχανικός, τα οποία προκύπτουν βέβαια από κάποιους πίνακες ανάλογα την κατηγορία. Mm-hmm. Είναι κάπως στάνταρ τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κόσμος.
1: Τι συμβαίνει αν κάποιος δεν συμμορφωθεί?
7: Υπάρχουν τα πρόστιμα, σύμφωνα με τα δασικά, αν δεν έχει λάβει τα μέτρα του. Η τιμή διαμορφώνεται, το κατώτατο ποσό είναι στα 250 ευρώ και είναι στα 10 λεπτά το τετραγωνικό αν είναι χαμηλή επικινδυνότητα, στα 20 λεπτά το τετραγωνικό για μεσαία, στα 30 λεπτά για υψηλή ή στα 50 λεπτά άμα είναι ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα το τετραγωνικό και δεν έχει λάβει τα μέτρα ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, σε περίπτωση ελέγχου οφείλει η εκάστοτε υπηρεσία να του κάνει σύσταση και σε ένα μήνα πρέπει να έχει εφαρμόσει, σε ένα μήνα πρέπει να έχει συνταχθεί η μελέτη και του δίνεται προθεσμία ένα μήνα να λάβει τα μέτρα. Τότε θα πληρώσει το κατώτατο πρόστιμο που είναι τα 250 ευρώ. Αντίθετα όμως, στα καθάριστα οικόπεδα η νομοθεσία προβλέπει 1 ευρώ το τετραγωνικό σε περίπτωση που δεν έχει λάβει τα μέτρα και δεν έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση.
1: Και βέβαια υπάρχουν και υπάρχει και το πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
7: Σωστά.
1: Και περίπου είναι πολύ πιο αυστηρή. Τα αδόμητα οικόπεδα συμπεριλαμβάνονται, μάλλον χρειάζονται τεχνική έκθεση?
7: Τα οικόπεδα δεν εντάσσονται στον κανονισμό πυροπροστασίας. Ο κανονισμός πυροπροστασίας εντάσσει μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Έτσι, στα αδόμητα πρέπει τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα οικόπεδα μόνο. Να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν έφλεκτα και τα σχετικά.
1: Μάλιστα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος όταν το ακίνητο είναι νοικιασμένο?
7: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και τώρα ανάλογα την περίπτωση ο νοικιαστής πρέπει να συνεργάζεται για την πρόσβαση, για τη συντήρηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. Σίγουρα πάντως ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει κάνει τις μελέτες και να τις έχει καταθέσει στην εκάστοτε υπηρεσία.
1: Αν το ακίνητο βρίσκεται μέσα σε οικισμό ή σχέδιο πόλης, ισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις? Και μια και μιλάμε και είμαστε στην Αίγινα, να δούμε και την εφαρμογή αυτή όσο αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στην Αίγινα.
7: Σωστά, καλή ερώτηση. Το βασικό κριτήριο όμως δεν είναι αν βρίσκεται εντός οικισμού ή εκτός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως. Το βασικό κριτήριο είναι αυστηρά αν βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να βρίσκεται μέσα σε οικισμό, απλά να έχει κοντά, σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες, κάποια δέντρα, κάποια έκταση που να θεωρείται δασική. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Για να κάνει την ανάλογη.
1: Δηλαδή, να θυμόμαστε πάντα ότι το κριτήριο, και αν γνωρίζουν και οι ιδιοκτήτες, είναι το πόσο κοντά βρίσκεται σε μια δασική περιοχή.
7: Σωστά.
1: Δηλαδή, με το μάτι καταρχήν μπορείς να το καταλάβεις.
7: Όχι πάντα με το μάτι, γιατί έχει τύχει και στο παρελθόν να μην έχουν ενημερωθεί οι χάρτες, οπότε να μην θεωρείται κάποιο έκταση δασική.
1: Μάλιστα.
7: Και εκεί είναι λίγο το μυστήριο, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτες, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά, αλλά λόγω μη ενημέρωση των χαρτών δεν ξέρουν τι να κάνουν.
1: Και βλέπουμε ότι οι χάρτες, εγώ που παρακολουθώ και τη Διάβγεια, ανανεώνονται τακτικά, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στους χάρτες.
7: Ναι, ναι, ανανεώνονται πολύ τακτικά. Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε να τους παρακολουθούμε ή να προβούν στις απαραίτητες μελέτες, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα έτσι, στην περιοχή.
1: Και βέβαια η εύλογη απορία είναι αυτή η μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο.
7: Όχι, η μελέτη συντάσσεται μόνο μία φορά και μετά κάθε χρόνο απλά γίνεται υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται τα μέτρα.
1: Ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
7: Για να αλλάξει μελέτη θα πρέπει να αλλάξει το κτίριο, να προσθεθεί κάποιο κτίριο, να αλλάξει η δόμηση, η κάλυψη του οικοπαίδου.
1: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι πολίτες ώστε να αποφύγουν κινδύνους και πρόστιμα?
7: Θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό μηχανικό προκειμένου να δουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται μέσα εντός του κανονισμού. Και θα πρέπει αυστηρά μέχρι 30, αν αφορά οικόπεδο, θα πρέπει από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου να κάνουν αυστηρά τη δήλωση, γιατί μετά η πλατφόρμα κλείνει και δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουν την υπεύθυνη δήλωση. Και αν εντάσσονται μέσα στο κανονισμό, έπρεπε μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν ήδη καταθέσει δήλωση. Mm-hmm. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι καλύτερα να την καταθέσουν και εκ των υστέρων παρά να μην την έχουν καταθέσει ποτέ. Αν γίνει κάποιος έλεγχος, θα φανεί ότι είχε κατατεθεί με μια μικρή καθυστέρηση και όχι ότι δεν υπάρχει μελέτη ή υπεύθυνη δήλωση.
1: Τώρα τόσο και οι δύο νομοθεσίες αφορά το ακατακαθάριστα οικόπεδα και ο κανονισμός προστασίας ακινήτων δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις στους πολίτες οι οποίοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Για ποιο λόγο έχουν θεσπιστεί αυτά τα μέτρα?
7: Τώρα αυτά έχουν θεσπιστεί γιατί...
1: Για να περιοριστεί η καύσιμη ύλη απλά ή υπάρχει και κάτι άλλο?
7: Η πολιτεία προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους ιδιοκτήτες, ώστε αν γίνει κάτι να φανεί ότι δεν έχουν λάβει ιδιοκτήτες τα μέτρα τους και όχι δεν έχει λάβει η πολιτεία τα μέτρα και να πάει η ευθύνη ατομικά.
1: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όταν έχουμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο και το βλέπουμε πολλές φορές, ένα ακαθάριστο χώρο, μπορεί να υπάρχει μέσα μια βιοτεχνία, μπορεί να υπάρχει ένα εργαστήριο, οτιδήποτε, ένα σπίτι και βλέπουμε να είναι σε μεγάλη έκταση τα ξερά χόρτα. Αυτή η νομοθεσία προβλεπόταν και στο παρελθόν σαν πυροσβεστική διάταξη. Απλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένη.
7: Τώρα είναι συγκεκριμένη και βγήκε και αυτή η νομοθεσία το 23, η οποία ήρθε σαν συμπληρωματική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης τώρα στους πολίτες. Είναι αυστηρά τα πρόστιμα, αυστηρή ελέγχη, οπότε τώρα εφαρμόζεται στο έπακρον.
1: Από την εμπειρία τη δική σου, γιατί εσύ τώρα εργάζεσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι και στην Αίγινα.
7: Σωστά.
1: Και γνωρίζεις πολύ καλά και, και τα δύο περιβάλλοντα, τις δύο περιοχές. Ειδικά για την Αίγινα μας ενδιαφέρει. Πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι διατάξεις, έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας?
7: Η Αίγινα, λόγω των δασών, ένα μεγάλο μέρος της Αίγινας βρίσκεται εντός του κανονισμού. Οπότε αρκετά σπίτια πρέπει να λάβουν τα μέτρα και σίγουρα σε μια φωτιά, σε μια έκτακτη ανάγκη θα έχει αποτέλεσμα. Γιατί είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετά τα μέτρα πρέπει να λάβουν, τα οποία σίγουρα θα φέρουν και αποτέλεσμα σε μια δύσκολη στιγμή.
1: Να πω την αλήθεια, το έχουμε δει και εμείς αυτό σε ρεπορτάζ, να πέφτει το σύρμα από την κολόνα της ΔΕΗ και να μην πιάνει φωτιά, ακριβώς γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καθαρίσει στο οικόπεδό του τα ξερά χόρτα και δεν βρήκε η φωτιά και δεν βρήκε καύσιμη ύλη. Για να ξεκινήσει από εκεί μια φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να συμπληρώσω ότι για αυτή όλη την ιστορία είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ξέχασα να συμπληρώσω προηγουμένως, να πω προηγουμένως ότι είσαι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, είσαι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτική από το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια, είσαι νέος άνθρωπος. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός και πάντα να μας δίνεις τα φώτα σου. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα, αν θες να συμπληρώσεις κάτι που δεν είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
7: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στα μέτρα που προβλέπει η τεχνική έκθεση. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μέτρα προληπτικής, τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής. Πιο συγκεκριμένα, τα προληπτικά είναι αυτά που έχουμε πει, τα βασικά ό,τι αφορά όλα τα οικόπεδα, η αντικατάσταση, το κλάδεμα των δέντρων, η απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών κτλ. Τώρα, τα μέτρα ενεργητικής που ίσως χρειαστεί να λάβουν είναι να έχουν σημείο υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο, να έχουν φορητή αντλία αν υπάρχει κάποια δεξαμενή, κάποια επισίνα. Αυτά. Τα μέτρα παθητικής που μπορεί να προκύψουν μπορεί να είναι η προστασία των ξύλινων στεγών, να αντικατασταθούν υδροροές από άκαυστα υλικά, στα ακουφώματα να προστατούν μεταλλικές σίτες. Και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται συμπαγής περίφραξη πάνω από ένα μέτρο περιμετρικά του ακινήτου, για να μην μπορεί να εισέλθει η φωτιά.
1: Μάλιστα. Πάντως, αυτά που μας λες, Νικόλα, τώρα είναι πράγματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης που βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή ή γενικά που είναι σε ένα σημείο που είναι κοντά στη φύση, έχει ξερά, έχει αρκετή καύσιμη ύλη, είναι και πράγματα που πρέπει να σκεφτεί από μόνος του. Δηλαδή, αν ξέρετε αν υπήρχαν διατάξεις ή όχι. Με όλα αυτά που βλέπουμε στη τηλεόραση κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια με την Ελλάδα να καίγεται, προφανώς πρέπει να τα σκεφτεί, να έχει νερό, να έχει φροντίσει να μην υπάρχουν οι τέλες που θα πιάσουν τη φωτιά αμέσως, θα μεταφερθούν και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά. Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ.
7: Σηματιστές να συντηρήσει.
1: Τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να μην και οι πολίτες να μην

0: Αλλά από εκεί και πέρα και η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει ενδελεχώς τα καλώδια της ΔΕΗ.
1: Τα σηματιστές να συντηρήσει.
0: Τα πάντα όλα όσα προβλέπονται, προκειμένου να μην, και οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα από αυτές τις υποδομές που συνήθως δημιουργούν προβλήματα.
1: Καθαρίσει την οδό πρόσβαση του ακίνητο, να μπορεί να εισέλθει κάποιο όχημα. Mm-hmm. Είναι πολύ mm-hmm. σημαντικά όλα αυτά.
0: Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενημερωτική και ωφέλιμη συζήτηση για όσους τη δουν ή την ακούσουν, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουν, για το τι υποχρεώσεις έχουν, είτε αφορούν αυτές τα ακαθάριστα οικόπεδα, είτε τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.
1: Ευχαριστώ πάρα Ευχαριστώ. Πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγρωφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
3: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό
2: ακούτε,
3: είναι μια
2: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Είναι, θα λέγαμε, 3. Κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως, βεβαίως, για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα, στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το